0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για φαγκότο και ορχήστρα του Νίνο Ρότα με τον φαγκωτίστα Κρίστοφερ Μίλερτ και την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το συμφωνικό τρίπτυχο «Three Places in New England» του Charles Ives γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και ανακαλεί τοπία και ιστορικές στιγμές της Νέας Αγγλίας. Ο Ives συνδυάζει πατριωτικά τραγούδια, παιδικές μνήμες και θραύσματα ύμνων σε μια πρωτοποριακή ηχητική παλέτα. Το έργο ερμηνεύει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο.

Αυτά ήταν τα τρία μέρη στη Νέα Αγγλία στα οποία μας ταξίδεψε ο Charles Ives με τη βοήθεια της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας που τα ερμήνευσε υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο. Όταν ο Μωρίζ Ραβέλ άρχισε να σχεδιάζει το κοντσέρτο του για πιάνο σε Σολ Μίζωνα μετά την επιστροφή του από την τετράμινη περιοδία στη Βόρεια Αμερική το 1928, βρισκόταν ήδη στο απόγειο της καριέρας του. Η μουσική του ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη και έργα του βρίσκονταν στο επίκεντρο πολλών φεστιβάλ. Η σύνθεσή του όμως διακόπηκε για να ασχοληθεί με μια ιδιαίτερη παραγγελία, εκείνη του αυστριακού πιανίστα Paul Wittgenstein για το κοντσέρτο για αριστερό χέρι. Ο Ραβέλ δούλευε μανιωδώς συνθέτοντας ταυτόχρονα και τα δύο κοντσέρτα, ενώ παράλληλα διεύθυνε και ηχογραφούσε. Ολοκλήρωσε το κοντσέρτο για αριστερό χέρι το 1930 και το κοντσέρτο σε Σολ Μίζωνα το 1931 και οι πρεμιέρες και των δύο έγιναν με λίγες μέρες διαφορά η μία από την άλλη τον Ιανουάριο του 1932. Εμείς θα ακούσουμε το κοντσέρτο για πιάνο σε Σολ Μίζωνα του Μωρίζ Ραβέλ από τον πιανίστα Ντένις Κοζούκιν και την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα που διευθύνει ο Βασίλη Πετρέγκο.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για πιάνο σε σόλ μίζωνα του Μωρίζ Ραβέλ, που ερμήνευσε ο πιανίστας Ντένις Κοζούκιν μαζί με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα που διήθινε ο Βασίλη Πετρέγκο. Τα νυχτερινά του Κλοντ Μπισί δεν είχαν μία εύκολη διαδικασία γέννησης. Ο συνθέτης πάλευε να βρει νέους τρόπους να μεταφέρει μουσικά τις εικόνες και τις διαθέσεις που επιθυμούσε. Παράλληλα υπήρχαν και άλλα έργα με τα οποία ο Ντεμπισί ασχολείται εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα η ορχιστρική σουίτα, που αργότερα θα γινόταν τα νυχτερινά του, να μείνει στην άκρη και ο συνθέτης να μην βρίσκει τη διάθεση να τα ολοκληρώσει. Τον γοήτευε ολοένα και περισσότερο η ιδέα να εξερευνήσει μουσικά το φάσμα των εκφραστικών αποχρώσεων που μπορεί να δώσει ένα μόνο χρώμα στη ζωγραφική. Ο καταλύτης για αυτή τη νέα προσέγγιση ήταν η ανακάλυψη της σκοτεινής ατμοσφαιρικής σειράς νυχτερινών τοπίων που ονομάζονται νυχτερινά του Αμερικανού καλλιτέχνη James McNeill Whistler με έδρα το Παρίσι, ένα είδος φυσιογνωμίας Baudelaire των εικαστικών τεχνών που εστίαζε σε συγκεκριμένα χρώματα και τις αποχρώσεις τους. Έτσι, ο τίτλος «Νυχτερινά» δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική για πιάνο του Σοπένι του Φορέ, αλλά αναφέρεται στην έμπνευση του Ντεμπισί από τις εικαστικές τέχνες. Αρχικά δανειζόμενος τον τίτλο του Whistler για το ημιτελές κομμάτι του για βιολί και ορχήστρα, ο Ντεμπισί μετέφερε τον συγκεκριμένο τίτλο στη συνέχεια στο ορχιστρικό του τρίπτυχο και άρχισε να συνθέτει σοβαρά. Τα νυχτερινά του Κλοντ Ντεμπισί ερμηνεύει τώρα η Χοροδία Φιλαρμόνια και η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα που διευθύνει ο Βασίλη Πετρέγκο.

Ακούσαμε τα τρία νυχτερινά του Claude Debussy που ερμήνευσε η Χοροδία Φιλαρμόνια και η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο. Η ιστορία της Φραντσέσκα Ντε Ρίμινι που αφηγείται ο Δάντης στην κόλασή του μιλά για την κόρη μιας αριστοκρατικής οικογένειας και τον παράνομο έρωτά της με τον Πάολο. Αυτά σε μια ιστορία του 1285. Το 1876 τώρα, ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, επιστρέφοντας από μία επίσκεψή του στο Παρίσι, ξαναδιαβάζει την αφήγηση του Δάντη και έπειτα από προτροπή του αδελφού του σκέφτεται πως θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για ένα συμφωνικό έργο. Για το Δάντη, η κόλαση δεν είναι ένα μέρος το οποίο στάλθηκε κάποιος αυθαίρετα. Είναι μια κατάσταση στην οποία η ψυχή περιορίστηκε από την ανευθυνότητα της αμαρτίας. Αλλά αν ο Δάντης ήταν στο πλευρό των αγγέλων, ο Τσαϊκόφσκι ήταν σταθερά στο πλευρό των καταραμένων, τουλάχιστον όσον αφορά τη Φραντσέσκα και τον Πάολο. Μέσα σε αυτό το έργο υπάρχει η έντονη προσωπική παρόρμηση του συνθέτη να συμβιβαστεί με την αγωνιώδη δική του μάχη με τα συναισθήματά του. Η Φραντσέσκα Ντε Ρίμινι γράφτηκε λίγο πριν το γάμο του και την κατάρρευσή του που ακολούθησε. Το συμφωνικό ποίημα Φραντσέσκα Ντε Ρίμινι, έργο 32 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ερμηνεύει τώρα η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο.

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα Φραντσέσκα Νταρίμινη, έργο 32 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρέγκο. Με Τσαϊκόφσκι συνεχίζεται το σημερινό μας νοτούρνο. Η Μεντιτασιόν γράφτηκε το 1893, τη χρονιά του θανάτου του Τσαϊκόφσκι. Είναι μία από τις τελευταίες του σελίδες για πιάνο, γεμάτη εσωτερική ηρεμία και λυρισμό. Ερμηνεύει η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Ακούσαμε την Meditation, έργο 72, αριθμός 5, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα. Ακολουθεί η σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολ μίζωνα που ολοκλήρωσε ο Μωρίς Ραβέλ το 1927. Ο Ραβέλ επιχειρεί εσκεμμένα εδώ έναν διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα που σκόπιμα είναι ανεξάρτητα αλλά ίσα. Μία κομψή σύγκρουση κλασικού και τζαζ ύφους. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεριγιάν.

0: η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Εντρίκ Τιμπεργιάν ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολ μίζωνα του Μωρίς Ραβέλ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Η σουίτα σε μία ελάσσονα του Georg Philipp Telemann ανήκει στις πολυάριθμες ορχιστρικές του συνθέσεις και γράφτηκε πιθανότατα γύρω στο 1730. Αντικατοπτρίζει το ύφος της γαλλικής σουίτας με χορούς που συνδυάζουν κομψότητα και ρυθμική ζωντάνια.

Η Barbara Jane Gibley, βιολί. Imogen Lidget, βιολί. Douglas McKee, φλάουτο. Jane Dickey, φλάουτο. Sue Ellen Paulsen, τσέλο. Και η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, υπό τη διεύθυνση του Jeffrey Lancaster, που έπαιξε και τσέμπαλο, ερμήνευσαν τη σουίτα σε μη ελάσσονα του Georg Philipp Telemann. Τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Robert Schumann που ακολουθούν γράφτηκαν το 1837, περίοδο μεγάλης έμπνευσης για το συνθέτη λίγο πριν το γάμο του με την Clara Wieck. 7 μικρά κομμάτια που αποτυπώνουν εναλλαγές ονείρου, πάθους και εσωτερικού διαλόγου. Τα ερμηνεύει ο πιανίστας Kevin Kenner.

Ο πιανίστας Kevin Kenner ερμήνευσε τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Robert Schumann και από τον Robert στην Clara Schumann. Έναν χρόνο μετά τα φανταστικά κομμάτια του Robert, η Clara γράφει το σκέρτσο για πιάνο σε Ρε Ελάσσονα έργο 10 αριθμός 1 που ερμηνεύει τώρα η πιανίστα Angela Cheng.

Ακούσαμε το σκέρτσο για πιάνο σε Ρέι Λάσονα, έργο 10, αριθμός 1, της Κλάρα Σούμαν, που ερμήνευσε η πιανίστα Άντζελα Τσέγκ. Η όπερα «Μότσαρτ και Σαλιέρι» του Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κόρσακοφ γράφτηκε το 1897 βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Πούσκιν. Στην άρια του Σαλιέρι από την πρώτη πράξη της όπερας, ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ αποδίδει με ευγένεια και ηρωνία το βάρος της ζήλιας απέναντι στην έμπνευση του Μότσαρτ. Ερμηνεύει ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Κένεθ Μοντγκόμερι.

sans cajou, y'a nulle sa vie chic, y'a sa vie noyou, l'eau boca,

Ακούσαμε την άρια του Σαλιέρη από την όπερα Μότσαρτ και Σαλιέρη του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που ερμήνευσαν ο μπάσος Ρόμπερτ Χολ και η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνσή του Κένεθ Μοντγκόμερι. Αντώνιο Βιβάλντι για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο και το κοντσέρτο του σε Ρε Ελάσσονα, που ανήκει στη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο, έργο 3. Εκδόθηκε το 1711 και καθιέρωσε τον Βιβάλντι ως δεξιοτέχνη του κοντσέρτο Γκρόσο. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλε Ντεσπάλι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλη Ντεσπάλη ερμήνευσε το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 565, έργο 3, αριθμός 11 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Κάρλ Φρίντριχ Άμπελ, συνθέτης της προκλασικής περίοδου και συνεργάτης του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ, συνδύαζε το ιταλικό ύφος με τη χάρη της αναδυόμενης κλασικής φόρμας. Τη συμφωνία του, σε ρε μίζωνα, την έγραψε γύρω στο 1770 και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από το σύνολο La Stagione Frankfurt που διευθύνει ο Μιχαήλ Σνάιντερ.

Αυτός είναι ο Λόλα Σταντζιόνε Φραγκφούρτ, υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Σνάιντερ, ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του Κάρλ Φρίντριχ Άμπελ. Ο Χωακίν Νιν, γεννημένος στην Αβάνα το 1879, μεγάλωσε μέσα σε δύο κόσμους, την ισπανική παράδοση του πατέρα του και την ρυθμική ψυχή της Κούβας. Σπούδασε μουσική στη Βαρκελόνη και στο Παρίσι και αφιερώθηκε στη μελέτη και την αναβίωση της παλιάς ισπανικής μουσικής. Η Σεγίδα Ισπανιόλα είναι ένα τρυφερό πορτρέτο της Ισπανίας. Αρχικά γραμμένη για βιολί και πιάνο, εμείς εδώ την ακούμε σε μεταγραφή για τσέλο και κιθάρα που ερμηνεύουν ο τσελίστας Χένρι Ντάβιντ Βάρεμα και ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

0: Ακούσαμε τη σεγίδα Ισπανιόλα του Χωακίν Νιν που ερμήνευσαν ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή έχει την ιδιαίτερη αλλά και ξεχωριστή τιμή, θα έλεγα, να συναντά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδεθεί άρρηκτα όλα αυτά τα χρόνια με τον θεσμό του οικουμενικού θρόνου. Πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορές από τούτο το βήμα, με εφαλτήριό μας πάντα βέβαια την βυζαντινή μουσική που καλλιεργήθηκε εκεί στο κατάστενο του Βοσπόρου, αλλά με αφορμή αυτό συζητούμε πολλές φορές και για όλα τα σχετικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, που έχουν να κάνουν με την ιστορία της από το χθες, το σήμερα, αλλά και το μέλλον, που σίγουρα είναι ένα διακύβευμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλαδελφίας, τον κύριο Μελίτωνα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με το φανάρι, με την αυλή του οικουμενικού θρόνου, μιας και υπηρέτησε εκεί για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να βρίσκεται εκεί. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε τόσο για την προσωπική δική του ιστορία, που ξεκινάει ήδη από την όμορφη Ύμβρο και σήμερα βέβαια εκεί στην Βασιλίδα, στην πόλη των πόλεων. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που δεχτήκατε να είστε εδώ σήμερα. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύ λίγος και γι' αυτό σας ευχαριστούμε διπλά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη χαρά να είμαι μαζί σας και να προσπαθήσω να αρθρώσω, να ψελίσω λόγο όσον αφορά το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας και τα καθημάς εν γέννη στην πόλη των ονείρων, των στεναγμών, των προσδοκιών μας.

0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα και όπως είπα εκεί στην Ερατινή Ήμβρο πρέπει να βρούμε την πηγή του καλού για μένα. Γεννηθήκατε, εξ Απαλών Ονίχων πήρατε τα πρώτα ακούσματα και την εκκλησιαστική παιδεία εκεί στο νησί αυτό.
1: Ναι, πραγματικά γεννήθηκα στην Ήμβρο, στα αγρίδια της Ήμβρου, σε ένα χωριό το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον γέροντά μου, τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος, μετά επί τα Χαλκιδόνος Μελίτωνα, η Αετοφολιά της Ήμβρου, κοντά σε ευσεβείς και πιστούς χριστιανούς, αφού και στους περινούς ακόμη θυμάμαι παιδί, ήταν γεμάτη η εκκλησία. Γεννήθηκα λοιπόν στα αγρίδια από δυο πονεμένους, κουρασμένους γονείς. Και μακαριστεί η μητέρα μου στη Λιανή, την οποία την έχασα πολύ νωρίς, στα 45 της, και τον πατέρα μου, ο οποίος για 42 χρόνια ήταν πατέρας και μητέρα, και όλα όσα συμπαρομαρτούν με τη ζωή μας, τον αδελφό μου και μου, τον Κωνσταντίνο Καρά. Αξιώθηκα να είμαι ο τελευταίος, ένας από τους τελευταίους αποφύτρους της αστικής σχολής του χωριού μου το 1964, όταν ανεστάλλει η λειτουργία του με απόφαση των τουρκικών αρχών και έγινε η παιδεία στην Ήμβρο από ομογενειακή σε αμιγώς τουρκική. Τα χρόνια μου στην Ήμβρο ήταν δύσκολα μεν, αλλά τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Υπάρχουν αναμνήσεις, μνήμες, αλλά πολύ περισσότερο εμπειρίες και βιώματα τα οποία έζησα σε αυτούς τους απλούς, απλοϊκούς, αγνούς ανθρώπους της Υπαίθρου, προς τους οποίους όλους όσοι με βοήθησαν, όσοι με συμπαραστάθησαν, εκφράζω και από το βήμα αυτό, το βήμα σας, κύριε Ντοβόλε, την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μου. Γιατί αν μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου μετέπειτα, το οφείλω σε αυτή την αγωγή, στο ήθος και το φρόνημα που μας δίδαξαν οι πατέρες του χωριού μου.

Τα χρόνια εκείνα ήταν τα πιο ανέμελα, τα πιο ευτυχισμένα, τα πιο δύσκολα. Όμως υπήρχε πάντοτε η πίστη στην Παναγία, η πίστη στο Χριστό, η οποία υπερνικούσε όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα. Αφού πολλοί χωρικοί, μεταξύ των και ο πατέρας μου, λέγανε, μονολογούσαν κάποτε ότι δουλεύουμε όλη τη μέρα και ψωμί δεν χορταίνουμε. Αυτό νομίζω τα λέγει όλα για την εποχή εκείνη της Σύμβρου. Μετά το 64, όταν έκλεισαν τα σχολεία, ανεστάλλη λειτουργία των ομογενειακών σχολείων, η οποία επετεύχθη πολύ αργότερα το 2013 με πρωτοβουλία και προσπάθειες πολλές του νυν Πατριάρχου μας, Οικουμενικού Πατριάρχου μας του Ιμβρίου, κυρίου Βαρθολομαίου, αλλά και του μακαριστού Μητροπολίτου Ιμβρου και Τενέδου, τότε Κυρίλου, ο οποίος εκείνος υπέγραψε τις σχετικές αιτήσεις, εκείνος προσπάθησε όταν τον επισκέφθη ο τότε νομάρχης Δαδανελίων και του έθεσε το θέμα.

Όμε πραγμένο βιδίναν και εις ενίαν έλθον εις φοβεράς εκείνης ετάσεως

Το εξέτασα λοιπόν, πήγα στην πόλη, άρχισα από το ζωγράφιο, από το οποίο στην 8η τάξη, Δευτέρα Γυμνασίου, δηλαδή αναγκάστηκα να μεταπηδήσω στην μεγάλη του γένους σχολή και εκεί ήταν στη θεολογική σχολή, που για δεύτερη, για τρίτη φορά αναγκάστηκα να μείνω εκτός σχολής, εκτός σχολείου, εκτός παιδείας, μέχρι που η Εκκλησία, η μητέρα μας Εκκλησία, αποφάσισε να μεταβούμε και να συνεχίσουμε τις σπουδές μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η χειροτονία μου ως διάκονο από τον Ιν Πατριάρχη, ο οποίος με χάρισε το όνομα του γέροντός μας εκείνου και μου, του Μητροπολίτου Χαλκιδόνος Μερίτωνος, τον οποίο διακονούσα παιδί στην Ήβρο κρατώντας το τρικέρι. Και στη συνέχεια η πορεία μου, 9 χρόνια σκοδικογράφου και 3 ως υπογραμματέως, και αργότερα 24 και μισό συνολικά ως αρχιγραμματέως και αρχιγραμματεύοντας, αξιώθηκα να ζήσω και να διδαχτώ κοντά σε μακαρίους αρχιερείς. Με πρώτο τον Πατριάρχη της Αγάπης, της Ειρήνης και της Ενότητος Δημήτριο. Εν συνεχεία με τον γέροντα Χαλκιδόνα Σμερίτωνα, του οποίου γραμματέας υπήρξα επί 10 χρόνια, μέχρι τις κοιμήσεως του, μέχρι τις ασθενείες του, και αργότερα του Μητροπολίτου Σάρδωνου Μαξίμου, αλλά κυρίως μέντορ μου υπήρξε ο καθηγητής Εμμανουήλ Φωτιάδης, ένας σοφός καθηγητής δάσκαλος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επίσης βέβαια δεν μπορώ να κρύψω και να μην εκφράσω την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μου στον νυν Πατριάρχη, τον οποίον διοικώνησα συνολικά επί 33 χρόνια από όλες τις θέσεις στο Πατριαρχείο.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συζητούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλαδελφίας του Οικουμενικού Θρόνου, έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Ήμβρο και στη συνέχεια συνέχισε για την διακονία του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην μητέρα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Μας μιλάει για τις παιδικές του αναμνήσεις, αλλά και για όλους εκείνους τους διακόνους του Ιερού Αναλογίου, που και ο ίδιος γνώρισε και συνανεστράφη. Στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: Σεβασμιότατε, επειδή αναφερθήκατε στην Ήμβρο και πραγματικά είναι ένας τόπος ευλογημένος, μιας και έβγαλε μόνο αυτό, τόσους σπουδαίους άνδρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεστε κι εσείς, τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια που ο γέροντάς σας, ο Μελίτων Χατζής, ήταν Ήμβρου και Τενέδου, και εγώ θα ήθελα να κάνουμε και μία αποστροφή. Ποιοι ήταν οι ψάλτες που έψαλαν τότε, θυμάστε?
1: Οι ψάλτες στο χωριό μας ήταν ο γέρος Ζαρμποζάνης, στα άλλα χωριά δεν ξέρω, που ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά δεν ήξερε βυζαντινή μουσική, αλλά έψαλε πολύ ωραία. Ήταν λίγο δύσκολος, κοντά του δεν μπορούσαν να σταθούν τα νεαρά παιδιά, αλλά τελικά ήταν πολύ καλός, το θυμάμαι σαν χθες. Όσον αφορά για το γέροντα Μελίτωνα, από τα παιδικά μου χρόνια, γεννήθηκα το 1951, από το 1956 που άρχισα να αισθάνομαι λίγο, ακούαμε για το δεσπότη μας, έτσι τον λένε, ο οποίος έφερε την ομογενειακή παιδεία πρώτη φορά μετά το 1924-26, που βγήκε ο νόμος για τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο. Ο Μητροπολίτης Μελίτων κατόρθωσε το 1951 να επαναφέρει την ομογενειακή παιδεία όπως ίσχυε τότε στα ομογενειακά σχολεία της πόλης. Συνεχίστηκε μέχρι το 1964. Ο Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου Μελίτων αγκάλιασε την νεολαία, τα παιδιά, αφού η τότε φωνή της Ήμβρου, όταν το 1963 έφευγε, έγραψε διθυραμβικά άρθρα, όπου ο Λάζαρος Λαζαρίδης, ο κοσμοκαλόγερος της Ήμβρου, είπε: «Μας φεύγεις, δεσπότη μου. Μέχρι τώρα είμαστε ανήσυχοι, γιατί οι τσομπάνιδες και εμείς που βγαίναμε το πρωί να πάμε στις δουλειές μας, βλέπουμε ακόμη το φως, η λάμπα του γραφείου σας να καίει, και σκεπτόμασταν ότι ο δεσπότης ακόμη αγρυπνεί για μας». Αυτό νομίζω καλύπτει όλη την 13ετή δραστηριότητα του Μητροπολίτου Μελίτωνα στην Ήμβρο. Έκτισε σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλα τα χωριά της Ήμβρου. Ίδρυσε την κεντρική σχολή σε οικόπεδο που του χαρίσανε, άλλο αν σήμερα δεν ανήκει στην Εκκλησία, και προσέφερε, σπούδασε όλη την νεότερα γενεά των Ιμβρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πατριάρχης μας, αλλά και ο Μητροπολίτης Μοσχονησίων, και πλειάζει 180 αποφύτων της κεντρικής σχολής αυτά τα χρόνια, από το 1951 μέχρι το 1964, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς, ένα νησί φτωχό που ο κόσμος του υπέφερε.

Εγώ προσωπικά στο Γέροντα Μελίτου να είμαι ευγνώμων για όσα διδάχτην, για όσα μαθήτευσε κοντά του, αλλά και για το ήθος και το φρόνημα, το αμιγώς εκκλησιαστικό, το αμιγώς φανεργετικό, το οποίο προσπάθησε να διδάξει με τη σχολή του. Έχω γράψει ένα άρθρο, «Καλός ποιμήν της Σύμβρου», το οποίο τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Μακάρι να είχαμε και σήμερα τη αυτής περιοπής φωτισμένους ιεράρχες, οι οποίοι να μην κοιτάζουν το εαυτό τους, αλλά το λαό. Την νεολαία.

0: Νομίζω σεβασμιότατε ότι και από τον Γέροντα Μελίτωνα εμπνεύστηκε ο νυν Πατριάρχης, μιας που όπως είπατε πολύ σωστά ήταν και αυτού ο Γέροντας. Όμως στη συνέχεια εσείς ήρθατε στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο ζωγράφιο, στη Μεγάλη του Γένους, στη σχολή της Χάλκης όπου ανεστάλλει και η λειτουργία της όσο εσείς πραγματοποιούσατε τις σπουδές. Εδώ θα ήθελα μία εικόνα. Πώς σας δέχτηκε η ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης εσάς τους νησιώτες Ιμβρίους? Έτσι είναι ένα σχόλιο παραφιλολογικό, αλλά θα ήθελα λίγο να το ακούσουν οι ακροατές μας.
1: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ειλικρινά, με κάποια επιφύλαξη. Και όχι η Ρώμιωση, η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι ήταν η αριστοκρατία, θα λέγαμε, και δεν μπορούσαν να δουν με ίσο τρόπο τους χωριάτες, όπως μας έλεγαν. Στο ίδιο επίπεδο περίπου μας δέχτηκαν τους Ιμβρίους, μια ατράκα, αλλά που συντηρήσαμε οι Ιμβροί, επαναλαμβάνω, σε δύσκολες εποχές την συνέχεια του Πατριαρχείου.
0: Και τελικά γίνατε περισσότερο φαναριώτες από τους φαναριώτες.
1: Ακριβώς. Όμως μας αφομοίωσαν οι πατέρες μας με τη διδαχή τους, με το παράδειγμά τους, το φωτεινό πάντοτε. Μας δίδαξαν, ας πούμε, αυτόν τον δρόμο, πόσο πρέπει να είναι κανείς αφοσιωμένος και πιστός στην Εκκλησία του, στα ιδεότητα του, και να διακονεί με τον τρόπο, με τη δυναμική, με τα τάλαντα που του χωρίζει ο Θεός, την δίδυμο ιερά υπόθεση που λέγεται Εκκλησία και Γένος.

0: Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλαδελφίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Μελίτωνα, ώστε να συνεχίσουμε και αύριο να συζητούμε όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσωπική του διαδρομή και φυσικά για όλους εκείνους τους ιεροψάλτες που γνώρισε και στην Ανεστράφη. Ακούσαμε ύμνους από το μνημειώδες έργο «Πατριαρχικά Αρχεία» σε επιμέλεια από τον αείμνηστο δάσκαλο, μουσικολόγο και φιλόλογο Μανώλη Χατζηγιακουμή και από τις φωνές των αείμνηστων Θρασίβουλου Στανίτσα, Νικολάου Δανιηλίδη, αλλά και τη χοροδία του Πρεσβυγενούς Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
0: Στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά. Η Εγνατία Οδός, με αφορμή το πρόσφατο φεβιό του μεγάλου ερμηνευτή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του. Μιλούν Χρήστος Τσιαμούλης, Γιώργος Κοτσίνης, Σοφία Μάνου και ο Τάσος Φωτόπουλος. Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα φόρος τιμής στον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Ντόβολος.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο Σαββατοκύριακο τις τελευταίες δύο εκπομπές του μηνός Αυγούστου. Αυτήν την καυτή ημέρα θα σας μιλήσω για την επέτειο από την εκδημία των Λουί Κουπρέν και Αουγκούστ Λαμπίτσκι. Σαν σήμερα ακούστηκαν δύο έργα του Γιώχαν Στράους Γιού, η Bauern Polka και το Fest Mars. Επιπλέον όμως θα ακούσουμε μουσική των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν, του Ζισμάγερ, του μαθητή του Μότσαρτ, Ρόμπερτ Στόλτς, Βίλχελμ Στενχάμαρ, Σωστακόβιτς, Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, Βάγνερ, Ρέι φον Βίλιαμς και Τσαϊκόφσκι. Ακόμη δύο ταινίες θα θυμηθούμε στο τέλος της εκπομπής, στα άλλα, State Fair και ο τελευταίος των Μοϊκανών. Ο πιο γνωστός συνθέτης της μεγάλης γαλλικής οικογένειας μουσικών, τον Κουπρέν, ήταν ο Φρανσουά. Αυτός είχε έναν αδελφό, τον Λουί Κουπρέν, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικούς Γάλλους συνθέτες της εποχής Μπαρόκ και μέλος αυτής της διάσημης οικογένειας. Ο Λουί Κουπρέν έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία, μόλις στα 35 του χρόνια, στις 29 Αυγούστου του 1661. Οι συνθήκες του θανάτου του δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένες, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι έφυγε από τη ζωή από φυματίωση ή κάποια άλλη σοβαρή ασθένεια που σχετιζόταν με το αναπνευστικό σύστημα. Είναι μια σακόν που θα ακούσουμε από την Diane Bish που παίζει σόλο εκκλησιαστικό όργανο.

Είναι ώρα τώρα να μετακομίσουμε στη Βιέννη του 1788, εκεί όπου ο Franz Xaver Ζισμάγερ, ήταν 22 ετών, έγινε φίλος και μαθητής του Μότσαρτ. Στο τελευταίο μάλιστα ταξίδι του Μότσαρτ στην Πράγα, την τελευταία χρονιά της ζωής του, 1791, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η όπερά του «La Clemenza di Tito», η μεγαλοψυχία του Τίτου, ο Ζισμάγερ τον συνόδευσε και κατόπιν αιτήματος του δασκάλου έγραψε τα ρετσιτατίβα για την όπερα. Μετά το θάνατο του Μότσαρτ το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, η χείρα του συνθέτη Κωνστάντσε ανυπομονούσε να ολοκληρωθεί το μερικώς συντεθειμένο Ρέκβιεμ. Η ολοκλήρωση επιχειρήθηκε από τον Φραντς Γιάκομπ Φράιστάτλερ και τον Γιώζεφ Άιμπλερ, ανεπιτυχώς. Και τελικώς ολοκληρώθηκε από τον Ζισμάγερ. Ο Franz Xaver Ζισμάγερ έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου του 1803, μόλις στα 37 του χρόνια. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα πολύ ωραίο έργο στην πρώτη παγκόσμια ηχογράφησή του. Είναι το κονσέρτο για κλαρινέτο σε ρε μίζωνα. Και η ηχογράφηση αυτή είναι με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης και κλαρινετίστα τον Dieter Klöcker. Το έργο αυτό ο Ζισμάγερ το έγραψε την τελευταία χρονιά της ζωής του, το 1803.

Θα θυμηθούμε τα νεανικά χρόνια του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ στη Γερμανία. Συγκεκριμένα το 1809, όταν ήταν 23 ετών, βρισκόταν στη Βυρτεμβέργη και εκεί τον επισκέφτηκε ο 75χρονος πατέρας του, που ήταν πάντα πρόθυμος για απάτες, γιατί έτσι ζούσε. Ο πατέρας του καταχράστηκε δημόσια χρήματα που είχαν εμπιστευτεί στο γιο του, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί αυτός για λίγο και να απελαθεί από την Βυρτεμβέργη. Έτσι, τα επόμενα 3 χρόνια, ο Καρλ Μαρία περιπλανιόταν αδέκαρο στη Γερμανία. Συνάντησε τον Γκέτε στα 25 του χρόνια και παθιάστηκε με το θρύλο του ελεύθερου σκοπευτή. Συνέθεσε και τα 2 του κοντσέρτα για κλαρινέτο και ένα κοντσερτίνο για κλαρινέτο, όλα παραγγελία του βασιλιά της Βαβαρίας, Μαξιμιλιανού Ιωσήφ του Πρώτου. Και την επόμενη χρονιά, το 1812, γράφει το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο με όπους 32. Η πρεμιέρα του δεύτερου κοντσέρτου για πιάνο του Βέμπερ δόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1812 στην Κότα με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο. Θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος, ένα ροντό από τον Ρώσο πιανίστα Νικολάι Ντεμιντένκο και την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας υπό τον Μακέρας.

Το καρναβάλι της Βενετίας έγινε διεθνώς γνωστό μέσα από τα γραπτά του Καζανόβα τον 18ο αιώνα και αυτό το μεγάλο πάρτι της Βενετίας ενέπνευσε πολλούς συνθέτες. Αν ψάχνετε για μεγάλο ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της περίοδου του καρναβαλιού, θα πρέπει να ταξιδέψετε στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αλλά όσον αφορά την Ευρώπη, το πιο σπουδαίο είναι το καρναβάλι της Βενετίας. Εκατοντάδες είναι οι εκτελέσεις αυτού του μουσικού θέματος, το οποίο βασίζεται σε μια παλιά ναπολιτάνικη λαϊκή μελωδία με τίτλο «Κάρα μία μάμα» και διαδόθηκε ευρέως από τον Νικολό Παγκανίνη, ο οποίος έγραψε 20 παραλλαγές πάνω στην αρχική μελωδία. Θα ακούσουμε τη Γαλλίδα σοπράνο Μαντό Ρομπέν να ερμηνεύει αυτήν τη μουσική.

Το ποιητικό αριστούργημα «Μάνφρεντ», έργο εμβληματικό του ρομαντισμού, είχε γραφτεί την περίπτωση όταν ο Λόρδος Βίρον ήταν αυτοεξόριστος στις Ελβετικές Άλπεις. Τεράστιο θαυμασμό για το ποιητικό έργο του Λόρδου Βίρονα έτρεφε ο Ρόμπερτ Σούμαν, που άλλωστε μελοποίησε πολλά από τα ποίηματά του. Ειδικός ο Μάνφρεντ φαίνεται ότι ασκούσε βαθύτατη έλξη στον συνθέτη, ο οποίος τελικώς αποφάσισε να γράψει σκηνική μουσική για το έργο Μάνφρεντ, δείχνοντας τόση αγάπη και σπαταλώντας τόσες δυνάμεις όσο για κανένα άλλο του έργο, όπως ο ίδιος είχε σημειώσει χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή κοντσέρτου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 14 Μαρτίου 1852 στη Λειψία, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Σούμαν, αποτελεί πραγματικά ένα μικρό αλλά πυκνό σε δράση και δραματικότητα συμφωνικό διαμάντι του ρομαντικού ρεπερτορίου. Μάνφρεντ, δραματικό ποίημα με μουσική σε τρία μέρη και όπους 115. Είναι η ορχήστρα του Φεστιβάλ Βερμπιέ, νοτιοανατολικά της Λοζάνης, που διευθύνει ο Ντάνιελ Χάρντινγκ.

Μεταφερόμαστε στο Ντίσσελντορφ του 1853. Έχοντας μετακομίσει εκεί, η 34χρονη Κλάρα Σούμαν έγραψε αρκετά έργα, μεταξύ άλλων και τις τρεις ρομάντσες για βιολί και πιάνο, με όπους 22. Αυτές αφιερώθηκαν στο βιολονίστα Γιώζεφ Γιώαχιμ. Ο Σούμαν και ο Γιώαχιμ έκαναν περιοδεία, παίζοντας και αυτές, μεταξύ άλλων, ενώπιον του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου του Ανόβερου, ο οποίος τις χαρακτήρισε «θαυμάσια ουράνια απόλαυση». Θα ακούσουμε και τις τρεις αυτές ρομάντσες που δεν ξεπερνούν τα 9 λεπτά συνολικά από την Τζανίν Γιάνσεν, την Ολλανδή βιολονίστρια και τον Ρώσο πιανίστα Ντένις Κοζούκιν.

Μετά από την περίφημη εξέγερση της Βρέσβης τον Μάιο του 1849, ο Βάγνερ και η τότε σύζυγός του Μίνα διέφυγαν στην Ελβετία. Και εκεί, στη Ζηρίχη του 1851, γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν φιλικά με τον γερμανό επιχειρηματία Ότο Βέζεντονκ, έναν από τους υποστηρικτές του Βάγνερ. Όπως γνωρίστηκαν επίσης και με τη σύζυγό του Ματφίλδη. Τον Βάγνερ φιλοξενούσε τότε στη βίλα του στη Ζηρίχη ο Βέζεντονκ. Και η σύζυγός του ήταν εκείνη που έγραψε τα ερωτικά ποίηματα τα οποία ενέπνευσαν στον Βάγνερ την υπέροχη μουσική των πέντε φωνητικών κομψοτεχνημάτων, που ονομάστηκαν Βέζεντονκ Λίντερ. Μεταξύ του Βάγνερ και της Ματφίλδης, η οποία έτρεφε βαθύ θαυμασμό για το έργο του, υπήρξε και ερωτική έλξη. Και αυτή αρκούσε για να εμπνεύσει τη σύνθεση αυτών των πέντε τραγουδιών πάνω σε ποίηση της νέας του Μούσας με συνοδεία πιάνου. Τα πέντε αυτά τραγούδια, τα Βέζεντονκ Λίντερ, παρουσιάστηκαν ως καντάδα γενεθλίων κάτω από το παράθυρο της Ματφίλδης Βέζεντονκ στις 23 Δεκεμβρίου του 1857. Και από τα πέντε αυτά ακούμε το πρώτο, Der Engel, ο Άγγελος. Ερμηνεύει η περίφημη Γερμανίδα μεσόφωνος Κρίστα Λούντβιχ. Τη συνοδεύει η Φιλαρμόνια και ο Κλέμπερερ.

υπέροχη η αείμνηστη Κρίστα Λούντβιχ. Φτάσαμε με αυτήν τη μουσική του Βάγνερ περίπου στο μέσον της σημερινής μας εκπομπής. Το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και θα συνεχίσουμε με Johann Strauss για να σας δροσίσω λιγάκι αυτήν τη ζεστή ημέρα. Υπενθυμίζω, η εκπομπή αυτή που ακούτε είναι τα κλασικά και άλλα που επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ ο Πρώτος είχε ανέλθει στο θρόνο το 1848 στα 18 του μόλις χρόνια. Το Mars Kaiser Franz Josef, όπως 67, γράφτηκε για τα 19 γενέθλιά του σε μια περίοδο όπου ο Johann Strauss γιος προσπαθούσε ακόμη να κερδίσει την εύνοια της αυλής μετά από την προεπαναστατική του στάση εκείνης της χρονιάς, καθιστώντας εαυτόν persona non grata, αφού είχε γράψει το επαναστατικό Mars και το τραγούδι της ελευθερίας. Πράγματι μέχρι τότε προσπαθούσε και τελικώς τα κατάφερε να κερδίσει τη θέση του αυτοκρατορικού αρχιμουσικού Hofball Music Director. Οι αντιθέσεις γρήγορα ξεχάστηκαν. Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ αποφάσισε να κάνει αργότερα σύζυγό του την 16χρονη πριγκίπισσα Ελισάβετ της Βαβαρίας, τη θρηλυκή πριγκίπισσα Σίση που είχε τη φήμη της ομορφότερης γυναίκας στην Ευρώπη, στη γοτθικού ρυθμού Εκκλησία των Αυγουστίνων. Μάλιστα, για το μεγάλο γεγονός, οι Μελόνιμφοι ζήτησαν από τον Στράους να παίξει στο Γαμήλιο χορό το 1854. Μεταξύ άλλων, αυτός έπαιξε τούτο το Mars που είχε γράψει πριν από 5 χρόνια. Είναι η Βιενέζικη Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Τζακ Ροθστάιν.

«Ελάτε να χορέψουμε τώρα πόλκα». Είναι ένα έργο που έγραψε ο Γιώχαν Στράους γιος και το παρουσίασε για πρώτη φορά στο Παυλόβσκ, στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, και ήταν 29 Αυγούστου του 1863. Πρόκειται για την Bauern Polka, την πόλκα των χωρικών, η ποιμενική, η αγροτική. Το κοινό τόσο πολύ ενθουσιάστηκε και απόλαυσε αυτό το χιουμοριστικό, χοροδιακό μέρος που ακούγεται από τους μουσικούς, γιατί όλοι κάνουν λα-λα-λα, αλλά και το χτύπημα των ποδιών τους στο πάτωμα, ώστε καταχειροκρότησε το συνθέτη. Μάλιστα, μια εφημερίδα έγραψε πως η πόλκα έφερε τέτοιον καταιγισμό χειροκροτημάτων, πράγμα που καμία συμφωνία του Μπετόβεν δεν είχε κατορθώσει ως τότε. Bauern Polka, η πόλκα των χωρικών, όπως 276, Φιλαρμονική της Βιέννης, Κάρλος Κλάιμπερ, πρωτοχρονιά του 89.

Πολλές φορές, μελετώντας τα έργα και αναζητώντας τους καταλόγους συνθετών, βρίσκουμε παράξενα πράγματα, όπως για παράδειγμα, μελετώντας τον κατάλογο των έργων του Johann Strauss του νεότερου, του βασιλιά του Βάλς, αναζήτησα το όπους 451 και αυτό το έργο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στον κατάλογο. Πάμε όμως στο επόμενο, στο όπους 452. Αυτό λέγεται Fest Mars, είναι ένα γιορταστικό εμβατήριο και αφιερώθηκε στο γάμο του πρίγκιπα Φερδινάνδου του Πρώτου, του Ζάξεν Κόμπουργκ Κόχαρη, του μετέπειτα βασιλιά της Βουλγαρίας, με την πριγκίπισσα Μαρή Λουίζ των Βουρβώνων. Η πρεμιέρα του δόθηκε από μια τεράστια ορχήστρα στο Πράτερ, που την αποτελούσαν πολλές μπάντες μαζί, στις 4 Ιουνίου του 1893. Μετά από ένα εξάμηνο και συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου εκείνης της ίδιας χρονιάς, 1893, το έργο παρουσιάστηκε από τη μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων του συνθέτη στην αίθουσα Musikverein της Βιέννης. Fest Mars, γιορταστικό εμβατήριο του Johann Strauss Γιου. Από τη φιλαρμονική της Βιέννης, τον Maurice Jansons και την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 1996.

Αύγουστος Λαμπίτσκι ήταν γιος του Γιώζεφ Λαμπίτσκι, βοημού συνθέτη, βιολονίστα και μαέστρου, και συνέχισε το έργο του πατέρα του. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Αυγούστου του 1903, στα 71 του χρόνια. Και το πιο γνωστό του έργο είναι το «Traum des Sängerin» με όπου 45, ένα έργο του 1879. Το ακούμε από την ορχήστρα Πέτερχοφ. Αύγουστος Λαμπίτσκι.

Αποτείοντας φόρο τιμής τον Μότσαρτ, ο Τσαϊκόφσκι έγραψε μία σειρά με θέμα και 7 παραλλαγές για βιολοντσέλο και ορχήστρα πάνω σε ένα θέμα που αποτελεί επεξεργασία μιας λαϊκής μελωδίας. Το έργο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα, όπως 33», γράφτηκε το 1877 για τον γερμανικής καταγωγής διάσημο βιρτουόζο του βιολοντσέλου της εποχής, Wilhelm Fingerhagen, και αφιερώθηκε σε αυτόν, ο οποίος μάλιστα έκανε και την πρώτη του εκτέλεση στις 30 Νοεμβρίου 1877 στη Μόσχα, υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ρουμπινστάιν. Την επόμενη χρονιά ο τσελίστας προέβησε εκτεταμένες παρεμβάσεις στη δομή του έργου που αρχικά δυσαρέστησαν έντονα τον Τσαϊκόφσκι, αν και μερικά χρόνια αργότερα εκείνος έδωσε απρόθυμα τη συγκατάθεσή του για την έκδοση της νέας εκδοχής. Από το έργο του Τσαϊκόφσκι «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ροκοκό για τσέλο και ορχήστρα» θα ακούσουμε το θέμα και την τελευταία, την 7η παραλλαγή. Είναι ο μεγάλος Μστισλάβ Ροστροπόβιτς στο τσέλο και η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Φον Κάραγιαν.

Ίσως δεν είναι πολύ γνωστό ότι ο γερμανός συνθέτης Ρίχαρντ Στράους ήταν γιος ενός από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του κόρνου στην εποχή του, του Φραντς Στράους, πρώτου κορνίστα της ορχήστρας της Αυλής του Μονάχου. Έτσι ο συνθέτης είχε από έφηβος ιδιαίτερη οικειότητα με τον κόσμο, την τεχνική και το ρεπερτόριο του κόρνου, στο οποίο βέβαια περίοπτη θέση κατήχαν τα κοντσέρτα του Μότσαρτ. Η ενασχόληση του Ρίχαρντ Στράους με τη σύνθεση έργων για κόρνο ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Στα 19 του χρόνια, είμαστε στο 1883, έγραψε το πρώτο του κοντσέρτο για κόρνο, το οποίο στιλιστικά βασίζεται στο ύφος Μότσαρτ. Αλλά ο πατέρας του αρνήθηκε να εκτελέσει το έργο δημόσια με το επιχείρημα ότι αυτό είχε πολλές επικίνδυνα ψηλές νότες. Η πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου για κόρνο του Ρίχαρντ Στράους με όπους 11 δόθηκε στο Μόναχο τον Μάρτιο του 1885 υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Ακούμε το τρίτο και τελευταίο μέρος από τον Τσέχο κορνίστα και αρχιμουσικό Ράντεκ Μπαμπόρακ και την Φιλαρμονική της Ρωσίας.

Η μουσική μας φέρνει τώρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη συγκεκριμένα, όπου είχε γεννηθεί ο Βίλχελμ Στενχάμαρ. Έκανε διάφορες περιοδίες, αλλά προς το τέλος της ζωής του επέστρεψε στη Στοκχόλμη στις αρχές της δεκαετίας του 1920, όπου επαναλάμβανε τις περιοδίες του παρά την επιδείνωση της υγείας του. Ο Βίλχελμ Στενχάμαρ έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό σε ηλικία 56 ετών στις 20 Νοεμβρίου του 1927 και είναι ενταφιασμένο στο Γκέτεμποργκ. Το 1908 είχε ολοκληρώσει το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο, την ημέρα ακριβώς που είχε κλείσει τα 36 του χρόνια. Ο Στενχάμαρ ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο, ενώ ήταν απασχολημένος και με τις εμφανίσεις του ως πιανίστας. Το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο είναι μια καθαρά ρομαντική υπόθεση. Το εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό είναι η τετραμερής δομή, αν και τα περισσότερα κοντσέρτα της εποχής είχαν δομή τριών μερών. Το έργο αυτό έκανε πρεμιέρα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στις 15 Απριλίου του 1908. Και ακούμε το φινάλε του από τον Λούβε Ντερ Βίνγκερ στο πιάνο, Συμφωνική του Μάλμε, Πάβο Γέρβι.

«Δυο καρδιές σε τρία τέταρτα». Αυτός είναι ο τίτλος μιας οπερέτας σε τρεις πράξεις του Αυστριακού Ρόμπερτ Στόλτς. Υπότιτλος της οπερέτας «Το χαμένο βάλς». Το λιμπρέτο της βασίζεται στο σενάριο της ομώνυμης ταινίας του 1930, γερμανική ταινία, στην οποία ο Στόλτς είχε συνεισφέρει τη μουσική και τρία χρόνια αργότερα την υιοθέτησε σχεδόν αμετάβλητη για τη θεατρική εκδοχή. Η οπερέτα έκανε πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1933 στο Stadttheater της Ζυρίχης, σήμερα είναι η όπερα της πόλης. «Δυο καρδιές σε τρία τέταρτα» ή αλλιώς «Το χαμένο βάλς», το θέμα της οπερέτας από τη Cincinnati Pops.

Μεταφερόμαστε μέσω της μουσικής στα μέσα του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο Λονδίνο στις 13 Ιουνίου του 1954, όταν η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης γιόρτασε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της με μια συναυλία που διεύθυνε ο Σερ Τζον Μπαρμπιρόλι. Ο σολίστης της βραδιάς, ερμηνεύοντας το κονσέρτο για μπάσα τούμπα του Βον Βίλιαμς, έγραφε ιστορία, καθώς έπαιζε το πρώτο κονσέρτο για τούμπα από την επινόηση του οργάνου το 1835. Ο Ραϊφ Βον Βίλιαμς ήταν ο σημαντικότερος Άγγλος συνθέτης του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, διαδεχόμενος ουσιαστικά τον Έλγκαρ ως αντιπρόσωπος της αγγλικής μουσικής στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Η επιλογή του να συνθέσει ένα κονσέρτο για τούμπα φαντάζει ενδεχομένως εκκεντρική. Ωστόσο, ο συνθέτης έδειχνε έμπρακτα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τούμπα, αναθέτοντάς τη συχνά σημαντικό ρόλο στα συμφωνικά του έργα. Επίσης, φαίνεται ότι τα λιγότερο προβεβλημένα όργανα ασκούσαν κάποια γοητεία στο συνθέτη, τουλάχιστον στο τέλος της ζωής του, αν αναλογιστεί κανείς ότι λίγα χρόνια πριν από αυτό το κονσέρτο για τούμπα είχε συνθέσει μια υπέροχη ρομάντσα για φυσαρμόνικα και ορχήστρα. Το κονσέρτο για μπάσα τούμπα και ορχήστρα του Ραϊφ Βον Βίλιαμς έχει τρία μέρη που διαρκούν γύρω στα 12 λεπτά. Ακούμε το τελευταίο μέρος, Ρόντο αλλά τεντέσκα.

Το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του Δημήτρη Σωστακόβιτς γράφτηκε το 1966 για τον γνωστό και μεγάλο Ρώσο βιολοντσελίστα Μστισλάβρο Στροπόβιτς. Και δεν είναι τυχαίο ότι αρχικά ο συνθέτης έβλεπε το έργο να τίνει προς μια νέα συμφωνία. Σε επιστολή του έγραφε σχετικά: «Έχω την αίσθηση πως το δεύτερο κονσέρτο θα μπορούσε να ονομαστεί 14η Συμφωνία με σόλο βιολοντσέλο». Έχουν διατυπωθεί διάφορες ερμηνείες της επιλογής του Σωστακόβιτς να γράψει ένα κονσέρτο μελαγχολικό. Πιθανότατα, το έργο τιμά τη μνήμη της μεγάλης Ρωσίδας ποιήτριας Άννας Αχμάτοβα, που είχε πεθάνει την εποχή που ξεκινούσε η σύνθεση του κονσέρτου και την οποία ο Σωστακόβιτς εκτιμούσε βαθύτατα. Δεύτερο κονσέρτο για βιολοντσέλο, με όπους 126, έχει τρία μέρη και ακούμε το δεύτερο σκέρτσο από τον Ντανιήλ Σαφράν και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Θεοσοβιετικής Ένωσης.

Μουσική από μια ταινία του 1945. State Fair. Στα ελληνικά την είπαμε νύχτες τ' Απρίλη. Το State Fair είναι το μοναδικό

Το musical του γνωστού ζευγαριού Rodgers και Hammerstein που γράφτηκε απευθείας για την ταινία. Η ταινία αυτή εισάγει δημοφιλή τραγούδια όπως το «It's a grand night for singing» και «It might as well be spring», τα οποία κέρδισαν και Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. State Fair, νύχτες Απρίλη του 1945. Ακούμε το θέμα της ταινίας.

Ο τελευταίος των Μοϊκανών ήταν μια αμερικανική επική ιστορική δραματική ταινία του 1992 που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη το 1757 κατά τη διάρκεια του Γαλλοϊνδιάνικου πολέμου. Πρωταγωνιστούσε ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Και μιας και αναφέραμε αυτόν τον όρο Γαλλοϊνδιάνικος πόλεμος, με τον όρο αυτό περιγράφονται οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στη Βόρεια Αμερική στο πλαίσιο του επταετούς πολέμου στα μέσα του 18ου αιώνα που διεξήχθη μεταξύ όλων σχεδόν των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, όπου συγκρούστηκαν το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και το βασίλειο της Γαλλίας, καθώς και οι ηθαγενείς Αμερικανοί σύμμαχοι της Γαλλίας στην πλειοψηφία τους. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Μουσική του Ράντι Έντελμαν.

Ο τελευταίος των Μοϊκανών ήταν και το τελευταίο μουσικό θέμα της σημερινής εκπομπής, κλασικά και άλλα. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί στο τρίτο πρόγραμμα, την οποία επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8 στο τρίτο πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Κόνραντ Γκραφ ξεκίνησε την καριέρα του ως επιπλοποιός. Αργότερα μαθήτευσε σε έναν κατασκευαστή πιάνων ονόματι Γιάκομπ Σέλκλε, σε ένα προάστιο της Βιέννης. Όταν ο Σέλκλε πέθανε το 1804, ο Γκραφ παντρεύτηκε τη χείρα του, την Κατερίνα, και ανέλαβε τη βιοτεχνία. Εκείνη η εποχή, οι αρχές του 19ου αιώνα, ήταν μια περίοδος ζύμωσης στην κατασκευή των πιάνων, έντονου ανταγωνισμού που έφερε νέες ιδέες και τη συνεχή βελτίωση των οργάνων. Ο Γκραφ τα πήγε πολύ καλά και τα πιάνα του έγιναν περιζήτητα. Χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων από τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Ρόμπερτ και την Κλάρα Σούμαν, αλλά και τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Παρεμπιπτόντως, ο Γκραφ αγαπούσε την τέχνη και πλέον είχε την οικονομική δυνατότητα να συλλέγει έργα. Το 1840 παρήγγειλε από τον αυστριακό ζωγράφο Γιώζεφ Ντανχάουζερ τον διάσημο πίνακα «Ο Φραντς Λίστ στο πιάνο», ο οποίος απεικονίζει τον Λίστ να παίζει μπροστά από την προτομή του Μπετόβεν. Περιτριγυρισμένος από διάσημους φίλους του στο Παρίσι εκείνη την εποχή, όπως ο Ρωσίνι, ο Παγκανίνι, η Ζορ Σαντ, ο Βίκτορ Ουγκό και άλλοι. Το πιάνο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ο Φραντς Λίστ στον πίνακα είναι ένα Κόνραντ Γκραφ. Σε ένα τέτοιο πιάνο έγινε η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα. Ένα ανακατασκευασμένο πιάνο Κόνραντ Γκραφ του 1819. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, τα δύο κοντσέρτα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ο Βέμπερ έγραψε μουσική που έχει θαυμαστεί από συνθέτες πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως ο Σούμαν, ο Μπερλιόζ, ο Τσαϊκόφσκι, ο Ντεμπιουσί, ο Ραβέλ και ο Στραβίνσκι. Ο Βάγνερ τον τιμούσε. Στα νιάτα μου, έλεγε, έμαθα να αγαπώ τη μουσική θαυμάζοντας την ιδιοφυΐα του Βέμπερ. Ο Ντεμπιουσί έγραψε ότι θεωρούσε τον Βέμπερ τον σπουδαιότερο από τους συνθέτες του 19ου αιώνα. Και ο Στραβίνσκι απότισε φόρο τιμής στο Κόντσερτστουκ του Βέμπερ με το καπρίτσιο του. Οι ενορχιστρώσεις του Βέμπερ έχουν επίσης εγκομιαστεί πολύ και από αυτές έχουν διδαχθεί και εμπνευστεί μεταγενέστερες γενιές συνθετών. Ο Μπερλιόζ αναφέρθηκε σε αυτόν αρκετές φορές στην πραγματεία του για την ενορχίστρωση, ενώ ο Ντεμπιουσί, πιο ποιητικά, παρατήρησε ότι ο ήχος της ορχήστρας του Βέμπερ αποκτήθηκε μέσω της εξέτασης της ψυχής κάθε οργάνου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αναγνωρίστηκε επίσης ως ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες πιανίστες, με εξαιρετική τεχνική και ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό. Το 1810 ήταν μια κομβική χρονιά στην καριέρα του. Τότε, σε ηλικία 23 ετών, έγραψε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντόμιζωνα που θα μεταδώσουμε τώρα. Από ηχογράφηση που έγινε το 2018 στην Κολονία με την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάνδρ Βίλενς και σολίστο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Do Mizuna του Carl Maria von Weber. Το αργό μέρος του κοντσέρτου είναι οικείο, ήρεμο, σαν μια ξέχαστη ρομαντική στιγμή. Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Adagio, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στην Ντομίζωνα του Carl Maria von Weber. Ερμηνευμένο από την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Michael Alexander Willens με σολίστον Ronald Brautigam, ο οποίος παίζει σε ένα ανακατασκευασμένο φόρτε πιάνο Conrad Graf του 1819. Ο Carl Maria von Weber είχε μια τεράστια παλάμη με μακριά δάχτυλα που του επέτρεπαν να παίζει συγχρόνως 4 νότες πάνω από την οκτάβα. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο για έναν φυσιολογικό άνθρωπο να παίξει, ειδικά σε ένα γκραν πιάνο, αυτά που έγραφε ο Βέμπερ. Βέβαια, τον διευκόλυνε το φόρτε πιάνο εκείνης της εποχής που είχε λίγο πιο στενά πλήκτρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στις 12 νότες. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που ο Ρόναλντ Μπράουτιγχαμ επέλεξε να ερμηνεύσει το κοντσέρτο σε ένα φόρτε πιάνο. Είναι κυρίως η αγάπη του για τον αυθεντικό ήχο που είχαν στο μυαλό τους και άκουγαν εκείνη την εποχή οι συνθέτες. Στο φινάλε του κοντσέρτου στην Ντομίζωνα του Carl Maria von Weber υπάρχουν μερικά δύσκολα σημεία, συγχορδίες που ένα κανονικό χέρι δεν μπορεί να πιάσει και ένα γκλισάντο διπλής οκτάβας σχεδόν άπεκτο σε ένα σύγχρονο γκραντ. Μέρος τρίτο, φινάλε πρέστο.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντομίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, ερμηνευμένο από την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάνδερ Βίλενς, με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Ενώ το πρώτο κονσέρτο του Βέμπερ έχει περισσότερο ως πρότυπο τα κονσέρτα του Μότσαρτ, το δεύτερο, στη Μη Ύφεση Μίζωνα, κοιτάζει προς τον Μπετόβεν και είναι πιο εύθυμο. Ένας φόρος τιμής στο πέμπτο, το αυτοκρατορικό κονσέρτο του Μπετόβεν, που εκτός των άλλων είναι γραμμένο και στην ίδια τονικότητα. Με τους ίδιους συντελεστές που μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο, την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Αλεξάνδερ Βίλενς και σολίστο τον Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ο ίδιος ο συνθέτης έπαιξε αυτό το κονσέρτο το 1813 και μετά τη συναυλία έγραψε σε ένα φίλο του. Το κατά τα άλλα όχι πολύ φλογερό κοινό της Λειψίας μαγεύτηκε από το νέο μου κονσέρτο, ειδικά το αντάτζιο στη Σιμίζωνα με τέσσερα βιολιά, με σουρντίνα, πιανίσιμο, όπως και το ρόντο, είχαν μεγάλη επίδραση στο κοινό. Αν και ξέρω ότι έχω παίξει καλύτερα από όσο αυτό το βράδυ. Το αντάτζιο ξεκινά με τέσσερα σόλο βιολιά που παίζουν μια γαλήνια, εσωστρεφή μελωδία που θυμίζει τη σκηνή στην όπερα Ευριάνθη όταν τραγουδά το φάντασμα της Έμα, της ερωτοχτυπημένης αδερφής του Αντολάρ που αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος δεύτερο, αντάτζιο.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μήφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Στο φινάλε του, το κονσέρτο επανέρχεται στη Μίζωνα, χαρούμενο, γεμάτο χιούμορ, μερικές φορές λίγο πονηρό. Υπάρχει ένα σημείο όπου οι μουσικοί της ορχήστρας πάντοτε χαμογελούν. Το θέμα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το κλαρινέτο. Η μουσική του Βέμπερ δεν στερείται σχεδόν ποτέ χιούμορ. Το χιούμορ του είναι γοητευτικό και μερικές φορές τολμηρό. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μήφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος 3, Ρόντο, Πρέστο.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Έργο που έγραψε σε ηλικία 25 ετών. Από ηχογράφηση που έγινε το 2018 στην Κολονία με την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάνδερ Βίλενς και σολίστο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ, ο οποίος έπαιξε σε ένα ανακατασκευασμένο φόρτε πιάνο Κόνραντ Γκραφ του 1819. Ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ είναι διάσημος κυρίως για τη συνεισφορά του στη γερμανική όπερα. Από την όπερά του «Ελεύθερος Σκοπευτής» είναι η «Καβατίνα» που θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας, από εκπληκτική ερμηνεία του 1973, με δύο μυθικές φυσιογνωμίες της μουσικής. Τον Κάρλος Κλάιμπερ στο πόντιουμ της Τάτς Καπέλε της Δρέζης και τη σοπράνο Γκούντουλα Γιάνοβιτς. Βοημία 17ος αιώνας. Η Αγάθη είδε ένα όνειρο στο οποίο μεταμορφώθηκε σε περιστέρι. Ο Μαξ, ο αγαπημένος της, το πυροβόλησε και εκείνο έπεσε. Η Αγάθη, ντυμένη νύφη, γονατίζει και τραγουδά. Ακόμα και όταν τα σύννεφα τον κρύβουν, ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει στον ουρανό. Καβατίνα από την τρίτη πράξη της όπερας «Ελεύθερος Σκοπευτής» του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε τα δύο κοντσέρτα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και με αφορμή αυτά την Καβατίνα από την όπερά του Ελεύθερος Σκοπευτής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Όλα τα έργα του Βέμπερ, οι συμφωνίες, τα κοντσέρτα, οι σονάτες, έχουν κάτι από όπερα. Σαν να υπάρχει ένα σενάριο, μια δράση που ο ακροατής νιώθει χωρίς να την βλέπει, χωρίς λόγια. Και το τέλος είναι συχνά απροσδόκητο. Η μουσική του Βέμπερ είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη ανθρώπινες αδυναμίες, χαρές και λύπες, συμπόνια και τρυφερότητα. Γι' αυτό αγγίζει βαθιά τον ακροατή και είναι κρίμα που ένας τόσο σπουδαίος συνθέτης έφυγε τόσο νωρίς σε ηλικία μόλις 39 ετών. Έπασχε ήδη από φυματίωση το 1826 όταν επισκέφθηκε το Λονδίνο. Διεύθυνε την πρεμιέρα και τις 12 sold out παραστάσεις της όπερας του Όμπερον. Και παρά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, συνέχισε να εκπληρώνει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Πέθανε στον ύπνο του τη νύχτα της 5ης Ιουνίου. Κλείνω με ένα απόσπασμα από το εμβληματικό Κόντσερτσουκ στη Φαελάσσονα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Σε ερμηνεία του Αλεξάνδρα Ταρό ακούσαμε μουσική της Ερμέν Ταγεφέρ, το Vals Lent, το αργό βάλς από το 1928, που δεν πρέπει απαραίτητα να παιχτεί αργά, απλά δηλώνει πως είναι παρισινό, λίγο πιο αργό, λίγο πιο νοχελικό από το βιενέζικο που στροβιλίζεται ξέφρενα. Η Ζερμέν το εκδίδει με ακόμα ένα κομμάτι και το αφιερώνει σε φίλο της συνθέτη. 20 χρόνια αργότερα, το 1948, το ενσωματώνει στη μουσική για μπαλέτο με τίτλο «Παρί μαζί», «Παρίσι μαγεία». Ίσως γιατί το αργό βάλς προσθέτει στην ιδιαίτερη αίσθηση της νυχτερινής ζωής της πόλης και της μαγείας της και εκδίδει το κομμάτι σε εκδοχή για δύο πιάνα. Το Vals Lent στροβιλίζεται στη ζωή της Ταγεφέρ και 15 χρόνια αργότερα, το 1963, το εκδίδει και πάλι στην αρχική του μορφή για σόλο πιάνο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Το Vals Lent της Ζερμέν Ταγεφέρ είναι η αφορμή μας για τη σημερινή ξενάγηση από έργο σε έργο, επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Που αυτόματα μας οδηγούν πίσω στο χρόνο, αλλά στην ίδια πόλη. Είναι 1910 όταν με τον δικό του τρόπο και το δικό του λεπτό χιούμορ σχολιάζει το αργό παρισινό βάλς με ένα βάλς ακόμα πιο αργό από το αργό. Και πάλι ο τίτλος του δεν αναφέρεται τόσο στην ταχύτητα με την οποία θα παιχτεί. Αλλά μάλλον σίγουρα θέλει η σύνθεσή του να εκφράζει την παρισινή ψυχή περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Το συνθέτει για πιάνο, το αφιερώνει και δίνει την παρτιτούρα σε διάσημο τσιγκάνο βιολονίστα της εποχής που με τον ήχο της μουσικής του δίνει απογεύματα και βραδιές σε λόμπι πολυσύχναστου ξενοδοχείου. Εκεί πρωτοπαίζεται το βάλς του από βιολί και πιάνο και πολύ γρήγορα κυκλοφορεί σε πιο μεγάλη ενορχίστρωση με τρομπόνια, τριγωνάκια, κρουστά που δεν είναι δική του. Και έτσι το 1912 γράφει στον εκδότη του πως αυτή η διασκευή που κυκλοφορεί το κάνει πολυτελές. «Ας αρκεστούμε», του λέει, «στο όμορφο κοινό που πίνει το τσάι του στις 5 το απόγευμα, αυτό έχω φανταστεί». Και στέλνει στον εκδότη τη δική του εκδοχή για φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, τσίμπαλουμ, που μοιάζει με το ελληνικό σαντούρι, και έγχορδα. Claude Debussy, La Plus que Lent, με αριθμό καταλόγου 121, με την San Francisco Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Michael Tilson Thomas.

Με την ίδια ορχήστρα μεταφερόμαστε πολύ γρήγορα στο Σαν Φρανσίσκο του 1986. Για μια σύντομη βόλτα μιας γρήγορης μηχανής. Έτσι φαντάζεται την παραγγελία για μια φανφάρα από μεγάλο φεστιβάλ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ. Ανταποκρίνεται στην παραγγελία και αναρωτιέται. Ξέρεις πώς είναι όταν κάποιος σου ζητά να οδηγήσεις ένα φοβερό σπορ αυτοκίνητο και μετά εύχεσαι να μην το έχεις κάνει? Short Ride of a Fast Machine του John Adams με την ορχήστρα San Francisco Symphony σε διεύθυνση του Michael Wilson Thomas.

Μια βόλτα 5 λεπτών με γρήγορη μηχανή και φτάσαμε στο Μίτσιγκαν του 2003. Για μία μηχανή του χρόνου, φτιαγμένη από τρεις ορχήστριες που παίζουν ταυτόχρονα η κάθε μια με το μαέστρο της. Στην παρτιτούρα του έχει βάλει όλες τις οδηγίες για την περιπέτεια αναζήτησης του χρόνου που θα τον ταξιδέψει πρώτα στο παρελθόν και έπειτα στο μέλλον. Εκεί στο μέλλον τον ακολουθούμε κι εμείς, όπου κάθε ορχήστρα με τον ήχο της στο χώρο της στο χώρο παίζει τη δική της πρόοδο αρμονική και ρυθμική, και όσο ξετυλίγονται οι νότες στον χρόνο, όλα γίνονται πιο πολύπλοκα. Το μέλλον είναι θολό, υπνοτικό, σαν όνειρο, όπως λέει ο συνθέτης, ο δημιουργός της μηχανής. Michael Doherty, Time Machine, μηχανή του χρόνου, μέρος δεύτερο, Future, μέλλον. Με τα τρία τμήματα της Bournemouth Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση της Maren Alsop, της Mae Ann Sepp και της Laura Jackson.

με τη μηχανή χρόνου των ελεύθερων συνειρμών από το 2003 στο 2010 στο Göteborg της Σουηδίας. Για μικρή μουσική που στο χρόνο της ενώνει ιστορικούς χρόνους και εποχές. Ένα μικρό μουσικό θέμα και ύφος γραφής από παλιά μουσική της παράδοσης λόγιας και λαϊκής της Σουηδίας. Μουσική που θα παιχθεί από τους μουσικούς κουαρτέτου Εγχόρδων, μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Göteborg και τον δημιουργό της μελωδίας με το ηλεκτρικό μπάσο του, με το οποίο από τα 15 του παίζει μουσική είδους της εποχής του, του 20ου αιώνα, μουσική heavy metal. Past Future, παρελθόν μέλλον του Magnus Rosen στην ενορχήστρωση του Simon Jungmann, με τον Magnus Rosen και το Huila Quartet.

Ήρθαμε στο 2004 κάπου στη Βρετανία, σε τόπο φαντασίες, εκεί που πραγματικότητα μπερδεύεται με τον κόσμο της μαγείας και σε κινηματογραφικές ταινίες από βιβλία της σειράς της Joanne Rowling με πρωταγωνιστή τον μικρό μάγο Harry Potter. Τώρα πια είναι 15 χρονών και μαζί με τους φίλους του ζουν την ιστορία του φυλακισμένου του Άσκαμπαν, ο οποίος είναι κακός αλλά είναι και καλός. Αποδεικνύεται πως είναι ο νονός του Χάρη και όλη η ιστορία έχει να κάνει με το παρελθόν του. Ήρθαμε για τη σκηνή όπου ο έφηβος Χάρη, ο οποίος έχασε τους γονείς του μόλις ενός έτους, πάνω σε μια φανταστική ξύλινη γέφυρα, μιλά με έναν από τους καθηγητές του για τους γονείς του. Έχει τα μάτια της μητέρας σου. Ναι, την γνώριζα. Ο καθηγητής Λούπιν είναι το παράθυρό του στο παρελθόν και ο συνθέτης της μουσικής της ταινίας φτιάχνει το δικό του. Με μελαγχολική μελωδία με εντύπωση παραδοσιακής μουσικής που ακούγεται στην αρχή μόνο από τον νοσταλγικό ήχο μιας φλογέρας. Πριν γίνει ένα με το τώρα και τις υπόλοιπες μνήμες και το light motif της σειράς των ταινιών με ήχο συμφωνικό. Ένα παράθυρο στο παρελθόν. A window to the past. Του John Williams. Σε ενορχήστρωση του John Williams, του Conrad Pope και Eddie Karam, με τον Richard Harvey στη φλογέρα, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη.

Σε σκέφτομαι όταν ο ήλιος ακτινοβολεί στην κίνηση της θάλασσας. Σε σκέφτομαι όταν το φεγγαρόφωτο λάμπει στις πηγές. Σε βλέπω όταν μακριά στο δρόμο ταράζεται η σκόνη. Στην πιο βαθιά νύχτα, όταν στην εύθραυστη γέφυρα ο περιπλανητής κλειδονίζεται. Σ' ακούω όταν με υπόκοφο ρόγχο τα κύματα φουσκώνουν. Σε ακούω όταν στους βάλτους η σιγή αναστενάζει. Είμαι μαζί σου όσο μακριά κι αν είσαι. Να, εδώ είσαι. Ο ήλιος διεί και τα αστέρια μου δίνουν το φως τους. Αχ, να σουν εδώ. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη του ποίηματος «Ich denke dein» του Goethe. Μας φέρουν στη Βιέννη του 2017. Η 13χρονη Άλμα μόλις έχει μετακομίσει εδώ με την οικογένειά της και με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως λέει η ίδια, καταλαβαίνει όλο ένα καλύτερα τη γερμανική γλώσσα. Διαβάζει τους στίχους και θέλει να τους βάλει σε μουσική. Ευτυχώς, χωρίς να ξέρει ή να έχει ακούσει το τραγούδι του Σούμπερτ, λέει, γιατί αν το ήξερε δεν θα βρίσκε το κουράγιο. Τελικά μάλλον γι' αυτό μοιράζεται μαζί μας την εκδοχή της σε ένα τραγούδι χωρίς λόγια για πιάνο. Σε σκέφτομαι, I think of you, της Άλμα Ντόιτσερ με την ίδια στο πιάνο.

Σύζυγε, σκεφτόμουν την άλλη μέρα ότι ήσουν μέσα στο φούρνο, πρώτα με το κεφάλι. Κι εγώ ήμουν με τον εραστή μου και περνούσα καλά γιατί κάναμε γλύκες και αγάπες. Έλα βγες από εκεί απέσια κακέ κερατά, σύζυγε. Καλύτερα πρώτα με την κοιλιά. Σε μετάφραση από παλιά γαλλικά του 1535, χωρίς περιστροφές σας λέω με βεβαιότητα πως η ερμηνεία των ποιητικών μεταφρασμένων λέξεων λέει πως δεν θέλει το καλό του. Θέλει να της πεθάνει ο κακός της άνδρας και να της μείνει ο εραστής. Πιθανότατα από την Ανβέρσα του 1535 σε τραγούδι τουλάχιστον ζωντανό και ευχάριστο με τις λέξεις και τις νότες του Ζακ Λεμπέλ, του Ζακ του Ωραίου ή Ζακοτάν. Σώζεται στην ανθολογία του εκδότη Pierre Antenian με 31 τραγούδια για 4 φωνές. Θα το ακούσουμε στην πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ensemble Dulce Memoir. Marie, j'ai changé l'autre jour. Σύζυγε, την άλλη μέρα σκεφτόμουν

Ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Όπως η θήκη για το σπαθί, το λικέρι για το μπουκάλι, οι σερενάτες για τις νύχτες, το τηγάνι για τις πουτίνγκες, για χείρες ή για κόρες ενάρετες ή πόρνες, το δίχως άλλο, ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Λέει με νόημα ήρωας του θεατρικού έργου «Ο ψεύτικος γάμος», «The Mock Marriage», που ανεβαίνει με τη μουσική του Henry Purcell στο Λονδίνο του 1695. Ένα από τα 40 συνολικά τραγούδια ή άριες από μουσική για θεατρικές παραστάσεις, σχεδόν όπερες ή όπερες του Henry Purcell, που επιλέγει ο Benjamin Britten από το 1947 και έπειτα, τις μεταγράφει για φωνή και πιάνο και παίζονται και πάλι για το κοινό του Λονδίνου. Ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα. «Man is for the woman made» του Henry Purcell, στην εκδοχή του Benjamin Britten, με τον Benedict Nelson και τον Joseph Middleton στο πιάνο.

Την αγορά μιας μεγάλης πόλης βλέπουμε από ψηλά. Η νεαρή κοπέλα, Σοφή και ένας πανέμορφος νέος περπατούν στον ουρανό και εμείς μαζί τους από εκεί ψηλά βλέπουμε την πόλη. Δεν είναι όνειρο. Ο πανέμορφος νέος την έχει στην αγκαλιά του και την οδηγεί. Μόλις την έσωσε από ατυχές συμβάν με την αστυνομία και από τις δυνάμεις του κακού που παραμονεύουν παντού. Γιατί πόλεμος μένεται. Η Σοφή τον ερωτεύεται αμέσως. Για την ομορφιά του και ίσως και γιατί δεν θέλει να πολεμήσει για τον βασιλιά. Δεν θέλει οι δυνάμεις του να υπηρετήσουν τον πόλεμο. Και αυτό είναι το καρδιοχτύπη της.

μάγος Χολ και η Σοφή συναντώνται σε ένα φανταστικό βασίλειο που μαγεία και τεχνολογία συνυπάρχουν. Εννοείται πως υπάρχει και κακιά μάγισσα, η οποία θέλει τον νεαρό όμορφο μάγο για τον εαυτό της. Ρίχνει το ξόρκι της στη Σοφή, η οποία πια είναι πάνω από 90 χρονών και έχει χάσει την ομορφιά της. Γερασμένη με όλες τις αρθρώσεις να πονούν, αλλά τον έρωτα να της δίνει φτερά, η Σοφή πιάνει δουλειά στο σπίτι του μάγου. Θα τον φροντίζει, θα καθαρίζει και θα μαγειρεύει το κάστρο του. Ένα κάστρο που είναι παντού, που περπατά στη γη και στον ουρανό. Είναι το κινούμενο κάστρο του Χόλ. Είναι η ιστορία που επιλέγει να μεταφέρει από μυθιστόρημα της Diana Wynne Jones σε ταινία κινουμένων σχεδίων ο Χαγιάο Μιγιαζάκη το 2004, για να μιλήσει για τις επιλογές των ανθρώπων σε καιρό πολέμου, σε καιρό ειρήνης. Για τη ζωή που συνεχίζεται σε όλες τις συνθήκες, με φωτεινή ελπίδα την αγάπη. Και ίσως γι' αυτό το καρδιοχτύπι της Σοφή εμφανίζεται στη ροή της ταινίας ξανά και ξανά. Είναι ο ρυθμός της ροής της δύναμης της ζωής. Γίνεται βάλς, στην αρχή, στο τέλος, σε παραλλαγές με αναφορές σε μελωδίες της δυτικής λόγιας μουσικής, σε βάλς, με ελωδικούς χτύπους μουσικής που ενώνει. Joe Hisaishi, από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Το κινούμενο κάστρο του Χόουλ», «Merry Go Round of Life», «Το καρουσέλ της ζωής», με τη Royal Philharmonic Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στα διπλά και τριπλά κοντσέρτα και κοντσερτάντε έργα με κιθάρα, προτείνοντας για ακρόαση έργα για μπαντονεόν, κιθάρα και έγχορδα και για βιολί, κιθάρα και έγχορδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πιο γνωστό από όλα, το κοντσέρτο για κιθάρα, μπαντονεόν και έγχορδα του Άστορ Πιατσόλα, σύνθεση του 1985, γραμμένη ειδικά για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας της Λιέγης εκείνης της χρονιάς. Ο Πιατσόλα δείχνει σίγουρος πλέον εδώ για τις δυνατότητες της κιθάρας, με τα 5 κομμάτια για σόλο κιθάρα του 1980 και την σουίτα Τάγκο για 2 κιθάρες του 1984 να έχουν ήδη χαροποιήσει σε υπερθετικό βαθμό τους φίλους του οργάνου. Η κιθάρα και το αγαπημένο του όργανο, τον μπαντονεόν, αντιμετωπίζονται εδώ ισότιμα, ενώ η δομή του έργου είναι εντελώς πρωτότυπη. Στα τρία μέρη, ο Πιατσόλα αδιαφορεί για την καθιερωμένη σε αυτές τις περιπτώσεις φόρμα της σονάτας. Στο πρώτο μέρος, η εισαγωγή, η κιθάρα και τον μπαντονεόν ενώνουν με αυτοσχεδιαστικό τρόπο τις μελωδικές φωνές τους, τη παντελή απουσία της ορχήστρας. Το δεύτερο μέρος κυριαρχείται από τον μελαγχολικό όσο και νοσταλγικό ρυθμό της μιλόγκας, ενώ στο τρίτο ο Πιατσόλα παρουσιάζει με δημιουργικό και πάλι τρόπο όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά του νουέβο τάγκο, τα οποία ο ίδιος βέβαια εισήγαγε πριν πολλά χρόνια εν μέσω συνεχών αντιδράσεων από τους εραστές της παλιάς σχολής του τάγκο. Ένα υπέροχο διπλό κονσέρτο με πολλές ρομαντικές και ποιητικές στιγμές και με τον Πιατσόλα να ενώνει και πάλι το τάγκο με στοιχεία από την τζαζ και την κλασική μουσική σε ένα συμφωνικό έργο με υπέροχους διαλόγους, με θεματικές συγγένειες και έναν συνολικό χαρακτήρα που μας γυρίζει πίσω στα μοντέλα του 18ου και του 19ου αιώνα. Ιδού λοιπόν αμέσως το διπλό αυτό κονσέρτο του Πιατσόλα από σπουδαία ηχογράφηση του Μαΐου του 2000 με τον κιθαριστή Εδουάρδο Ίσακ να συνεργάζεται άψογα με τον μπαντονεΐστα Ντανιέλ Μπινέλι δίπλα σε μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, την Συμφωνική του Μοντρεάλ, υπό την διεύθυνση ενός κορυφαίου μαέστρου του Σαρλ Ντιτουά.

Η σόλο κιθάρα ανοίγει την ελεύθερη εισαγωγή πριν τον παντονεόν ενωθεί μαζί της σε ένα νοσταλγικό ντουέτο που κρατά μέχρι και την είσοδο των εγχόρδων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, μια μιλόγκα σε μέτριο τέμπο, ενώ το τρίτο μέρος είναι ένα έντονα τονισμένο τάγκο γεμάτο από τα μεθυστικά αρώματα και την ξεχωριστή ενέργεια του νουέβο τάγκο. Αυτό ήταν λοιπόν το περίφημο διπλό κονσέρτο για κιθάρα, παντονεόν και έγχορδα του Άστορ Πιατσόλα, γραμμένο και εκτελεσμένο για πρώτη φορά από τον ίδιο τον συνθέτη και τον κιθαριστή Κάτσο Τιράο το 1985, ένα από τα πιο όμορφα έργα του συνθέτη, ένα κονσέρτο το οποίο χτίζεται πάνω σε ένα σταδιακό κρεσέντο που ξεκινά από μία και μόνο νότα της κιθάρας και καταλήγει σε μια δυναμική συγχορδία από τους δύο σολίστες και την ορχήστρα. Εμείς το απολαύσαμε σήμερα από αριστουργηματική ηχογράφηση στις 18 Μαΐου του 2000 με τους Έντουαρδο Ισακ στην κιθάρα και Ντάνιελ Μπινέλι στον παντονεόν και τον Σαρλ Ντιτουά στην διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μοντρεάλ. Ο Έντουαρδο Ισακ εδώ στην μία από τις δύο ηχογραφήσεις του στο ίδιο έργο, ένα υπέροχο κοντσέρτο, ανεκτίμητο κόσμημα στο, όπως και να το κάνουμε, περιορισμένης έκτασης συμφωνικό ρεπερτόριο της κιθάρας. Ας περάσουμε όμως τώρα και στο διπλό κοντσέρτο για κιθάρα, βιολί και έγχορδα, με υπότιτλο Αφιέρωμα στον Παγκανίνη, γραμμένο από την πένα του πιο σπουδαίου ίσως εν ζωή συνθέτη έργων για κλασική κιθάρα του Κουβανού Λέο Μπρόουερ. Ένα έργο που ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και δισκογραφήθηκε για πρώτη φορά εν έτη 2001 με τον δικό μας Κώστα Κοτσιόλη και την κουβανή Ίσελ Ροντρίγκες Τρουχίγιο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το έργο, παρόλη την τριμερή μορφή του, εξελίσσεται εντελώς αντισυμβατικά με τον Μπρόουερ να προσκαλεί στις σελίδες της παρτιτούρας του τον Παγκανίνη, τον Βιβάλντι και τον Στραβίνσκι, καταφέρνοντας εν τούτης να διατηρήσει την δική του άκρως αναγνωρίσιμη πλέον συνθετική σφραγίδα, έτσι όπως έχει αυτή γίνει γνωστή μέσα από τα δεκάδες έργα του που είναι αφιερωμένα στην μεγάλη του αγάπη, την κιθάρα. Έχει όμως πιστεύουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον να σας μεταφέρουμε τα απολαυστικά σχόλια του ίδιου του Μπρόουερ για το συγκεκριμένο έργο. Το κονσέρτο για βιολί και κιθάρα είναι γεμάτο από κοινοτοπίες, από φθέγματα και τετριμένες φράσεις. Ο ακροατής που ξέρει να παρατηρεί θα σημειώσει την εκπροθέσεως χρήση μιας σειράς στοιχείων τα οποία, αν και παραμένουν τυπικά της τεχνικής του βιολιού και της κιθάρας, εν τούτης δεν είναι και του καλύτερου γούστου, αλλά χρησιμοποιήθηκαν εδώ κατά περίπτωση σε ένα αφιέρωμα στην αισθητική του kitsch. Ο ακροατής είναι προτιμότερο να είναι προετοιμασμένος για την ηρωνία και τη φάρσα ή ίσως το αντίθετο. Μερικές φορές κάτι που φαντάζει αρκετά προβλέψιμο θα καταλήξει σε κάτι εντελώς απροσδόκητο, ένα είδος δηλαδή αποσύνθεσης ή άλλως κατακερματισμού ενός κλισέ. Η ορχήστρα παίζει με στυλ που φέρνει στο νου τον Βιβάλντι, ενώ οι σολίστες εκτελούν τις ασκήσεις τους αλλά Παγκανίνη. Το πρώτο μέρος του διπλού κονσέρτου είναι μια μονοθεματική, βλέπε 24ο καπρίτσιο του Παγκανίνη Πασακάλια, το δεύτερο Ιντερλούδιο Καντέντζα, ενώ το τρίτο και τελευταίο φέρει τον υπότιτλο Κονσέρτο Γκρόσο, νεοκλασικών και ουχή μπαρόκ τάσεων ασφαλώς. Κονσέρτο για βιολί, κιθάρα και έγχορδα, ομάτζιο Απαγκανίνη λοιπόν, του Λέο Μπρόουερ, με τον ίδιο τον Λέο Μπρόουερ να διευθύνει την ορχήστρα της Κόρδοβας και τους σολίστες εδώ, Κώστα Κοτσιόλη στην κιθάρα και Ίσελ Ροντρίγκες Τρουχίγιο στο βιολί.

Αυτό ήταν το διπλό κονσέρτο για βιολί, κιθάρα και έγχορδα ο Μάτζιο Παγκανίνη, που συνέθεσε στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Κουβανός Λέο Μπρόουερ σε πρώτη εδώ παγκόσμια ηχογράφηση των αρχών του 21ου αιώνα, με τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα της Κόρδοβας και βέβαια τους εξαιρετικούς σολίστες Κώστα Κοτσιόλη στην κιθάρα και Ισέλ Ροντρίγκες Τρουχίγιο στο βιολί. Ας ολοκληρώσουμε όμως κάπου εδώ το μεγάλο τριμερές αφιέρωμά μας στα διπλά και τριπλά κονσέρτα και κονσερτάντε έργα για κιθάρα και άλλα όργανα και ταυτόχρονα τη σημερινή εκπομπή με ένα από τα πολλά κιθαριστικού ενδιαφέροντος έργα της Σίλβιε Μποντόροβα, η οποία γεννήθηκε το 1954 από πατέρα Σλοβακο-Ούγγρο και μητέρα Τσέχα και μεγάλωσε στην Σλοβακία. Σπούδασε στην Πρατισλάβα, τον Μπρνό, την Πράγα, την Σιένα και το Άμστερνταμ και θεωρείται σήμερα μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες της σύγχρονης τσέχικης μουσικής σκηνής. Η Μποντόροβα ανήκει στην ομάδα Quattro που ιδρύθηκε το 1996. Τέσσερις Τσέχοι συνθέτες διαφορετικής γενιάς που βρήκαν κοινό τόπο επικοινωνίας, πιστεύοντας ακράδαντα στο ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τέχνη μέσα στην κοινωνία, αλλά και ταυτόχρονα στη διαχειτική και συναισθηματική δύναμη της μουσικής, γι' αυτό και συνθέτουν έργα με μεγάλη αμεσότητα. Η μουσική της Μποντόροβα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της ήδη από τη δεκαετία του 80 και έχει ακουστεί σε όλες τις ηπείρους. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε μαζί το κονσέρτο «Dona Nobis Lucem» για σοπράνο φωνή, βιολί, κιθάρα και έγχορδα, γραμμένο εν έτη 1995. Με ένα βιολί να παίζει συνεχώς στην υψηλή περιοχή για να φτάσει έτσι στον ουρανό, η ετερόφωνη δομή του έργου και οι τρεις σολοφωνές συγκλίνουν σε μια σύγχρονη πασακάλια που εκφράζει ελπίδα και πίστη στην ύπαρξη και διατήρηση των ευγενών ιδεών σε μια εποχή αβεβαιότητας, ψεύτικων ειδόλων και πνευματικής κενότητας. Τον λόγο έχουν αμέσως τώρα η σοπράνο Σντένα Κλούμποβα, ο βιολονίστας Βάτσλαφ Χούντιτσεκ, ο κιθαριστής Λούμπεμιρ Μπράμπετς και ο Γύρζι Μπιελοχλάβεκ με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Πράγας σε ηχογράφηση του 1996. Σε ηχογράφηση του 1996.

Από ηχογράφηση του Αυγούστου του 1996, ο Γιρζιμπιέλο Χλάβεκ διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δωματίου της Πράγας, την σοπράνο Στένια Κλούμποβα, τον βιολονίστα Βάτσλαφ Χούντετσεκ και βέβαια τον Λούμπομιρ Μπράμπετς με την κόνο κιθάρα του στο κονσέρτο «Ντόνα Νόμπις Λούτσεμ» της Σίλβιε Μποντόροβα. Μουσική του παρόντος σε συνεχή διάλογο με το παρελθόν, μουσική με δομική απλότητα και με λυρική σονοριτέ. Οικολογική μουσική για την ψυχή, όπως την περιγράφουν και τα υπόλοιπα τρία μέλη της ομάδας Quattro, στην οποία ανήκει και γεννημένη στις 31 Δεκεμβρίου του 1954 τσεχοσλοβάκα Σίλβιε Μποντόροβα, που με αυτό της το έργο ολοκλήρωσε σίως το μεγάλο τριμερές αφιέρωμά μας στα διπλά και τριπλά κονσέρτα και κονσερτάντε έργα για κιθάρα και άλλα όργανα. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα. Και ο Γιάννης Γιαλίνης, που είχε τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Δεύτερο μέρος σήμερα για τον Ελληνοϊταλό στοχαστή Κωνσταντίνο Σάλις. Το έργο του δεν κατατάσσεται εύκολα. Είναι ταυτόχρονα μυθιστόρημα, φιλοσοφικό ημερολόγιο και εξομολόγηση. Ακολουθεί τις μετακινήσεις της ψυχής, τις εποχές του έρωτα, τις παλήρειες της απώλειας και γράφει σαν να χαρτογραφεί μια χώρα χωρίς σύνορα και έναν κόσμο όπου ο έρωτας, η τύχη, ο χρόνος και η απώλεια συνθέτουν μια οικουμενική συμφωνία ανθρώπινης περιπέτειας. Κωνσταντίνος Σάλις, μέρος δεύτερο. Έχω κάνει μια σκέψη για την ευτυχία που, μιας και δεν είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω άλλη φορά πριν από τώρα, θα ήθελα να την περάσω από το εξειδικευμένο φίλτρο σας. Λέω λοιπόν πως ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει στοχευμένη τη σκέψη του σε κάτι άλλο εκτός από την ίδια την ευτυχία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
2: Η ευτυχία αλαβλίζει από την καρδιά. Δεν εξαρτάται από τους άλλους, από τις επιτυχίες που έχεις, από τα υλικά αγαθά. Η πρωτογενής πηγή της ανθρώπινης ευτυχίας προέρχεται μέσα από την εσωτερικότητά μας. Η ευτυχία, με δύο λόγια, είναι το άρωμα της ψυχής.

Ένας αρχαίος πνευματικός κανόνας διαβεβαιώνει πως κάθε δυσκολία, κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε περιέχει πάντα μέσα το σπόρο για ένα ανάλογο καλό ή μεγαλύτερο. Αφού μάθεις πρώτα να ψάχνεις πάντα το καλό στη ζωή, θα κατανοήσεις πως κάθε κατάσταση προωθεί την πνευματική σου ανάπτυξη. Να αγαπάς τον εαυτό σου σημαίνει να γίνεις ο γονέας του εσωτερικού παιδιού σου. Όταν ένα λουλούδι ανοίγει, η μέλισσα έρχεται χωρίς καμία πρόσκληση.

Η ζωή είναι ένα ταξίδι, όχι ένα σκοπός. Η ζωή είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να τη ζεις εδώ και τώρα, μέσα στο αιώνιο παρόν. Ποια είναι η ποιότητα της ζωής σου κάθε μέρα? Αισθάνεσαι ευχαρίστηση όταν επιδιώκεις αυτό που έχεις ως στόχο? Εάν δεν σε διασκεδάζει αυτό που κάνεις, δεν αξίζει τον κόπο να το κάνεις. Μερικές φορές σας συμβαίνει να λέτε, όταν φτάσω τον αντικειμενικό μου σκοπό, όταν παντρευτώ, όταν κάνω ένα παιδί, όταν αποκτήσω μια δουλειά, όταν τελικά βγω στη σύνταξη, τότε θα είμαι ευτυχισμένος. Εν τω μεταξύ, έχετε χάσει την ουσία της ζωής. Το να σχεδιάζεις το μέλλον είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να προκαθορίζεις τους στόχους και να τους επιδιώκεις. Μα καθώς αγωνίζεσαι για να φτάσεις αυτό που επιθυμείς, μείνε ανοιχτός στην ευχαρίστηση, στην ειρήνη, στην ομορφιά και τη γαλήνη. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εκτιμήσεις τις πολύτιμες στιγμές της ζωής. Αφιέρωσε χρόνο για να χαρείς το ταξίδι.

0: Ζούμε σε μια νέα εποχή, στην οποία δεν υπάρχουν πια μοντέλα για να ακολουθήσουμε. Δεν υπάρχουν πια χάρτες, φιλοσοφίες που μπορείς να εξαρτάσαι. Όλα είναι υποκείμενα στην αλλαγή. Γι' αυτό να είστε εύκαμπτοι. Να εμπιστεύεστε το εσωτερικό κέντρο που σας οδηγεί κατά μήκος του δρόμου σας. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι. Ο πιο μεγάλος άγγελος του Θεού είναι η χαρά. Είναι δίπλα μας και μας αποκαλύπτει το μυστικό της αιωνιότητας που είναι η αγάπη. Κωνσταντίνο Σάλης. Είχα διαβάσει μία φράση στο «Τότε που κυνηγούσα τους ανέμους» του Μενέλαου Λουντέμι, όπως όλο το έργο αυτού του συγγραφέα, αφυπνιστική φράση στην απλότητά της. Λέει «Του πάτησε το πόδι και έχασε τη φιλοσοφία του». Φαντάζομαι αμέσως την εικόνα του φιλόσοφου που ουρλιάζει που του πάτησαν το πόδι, ως κοινός αφιλόσοφος, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σάλης, είναι η σημερινή φιλοσοφία ένα νούφαρο που το απολαμβάνει κανείς μόνο στα πλαίσια της αταραξίας, τακτοποιημένος, κυλαράς, διασφαλισμένος, καλοταϊσμένος, ως μια πολυτέλεια? Και το ρωτάω αυτό γιατί ο φιλόσοφος κάποτε ήταν ασκητής, μονήρης, αδύνατος, σαν το άγαλμα της πείνας.
1: Μάλιστα. Ο φιλόσοφος μπορεί να είναι και ένας πλούσιος άνθρωπος, φιλόσοφος, μπορεί να είναι και ένας επιχειρηματίας. Δεν κρίνουμε λοιπόν τον φιλόσοφο από την προσωπική κατάσταση. Το κρίνουμε από τον τρόπο της σκέψης του, από τη φιλοσοφία της ζωής του.
0: Εσείς εμπιστεύεστε έναν καλοταϊσμένο σαν κόκορα κρασάτο, ο οποίος εμφανίζεται αμετά από ένα πλούσιο γεύμα με τα κρασιά του και αυτά, και αρχίζει και λέει φιλοσοφίες, μπορείτε να τον εμπιστευτείτε? Εσείς.
1: Κοιτάτε, ως την πραγματικότητα όχι, γιατί η φιλοσοφία του θα πρέπει να συμβαδίζει με τον τρόπο της ζωής του. Εμείς δεν κρίνουμε έναν άνθρωπο από τα λεγόμενά του. Θα πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους άλλους και στον εαυτό του. Από το πώς συμπεριφέρεται καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, όταν δεν είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, στην ιδιωτική του ζωή. Θα πρέπει να τους κρίνουμε πώς εκείνοι συμπεριφέρονται στους δικούς τους ανθρώπους.
0: Δηλαδή να βλέπουμε περισσότερο τι κάνουν παρά τι λένε.
1: Τι κάνουν παρά ακριβώς.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια συμβουλή εάν σκοπεύετε να πάτε σαν τουρίστες στην Νάπολη της Ιταλίας. Εάν αποφασίσετε λοιπόν να πάτε στην Νάπολη, πάρτε μαζί σας τη φωτογραφική σας μηχανή, γιατί θα δείτε πράγματα που δεν θα τα ξαναδείτε ποτέ πια. Το πρώτο πράγμα που δεν θα ξαναδείτε ποτέ πια θα είναι η φωτογραφική σας μηχανή.

0: Κωνσταντίνο Σάλης. Παράλληλα, κύριε Κωνσταντίνο Σάλης, υπάρχει και αυτή η σοκαριστική παρατοποθέτηση της έννοιας φιλοσοφία. Διάβασα τις προάλλες πάνω σε ένα αρωματικό σπρέι αποχωρητηρίου. Έγραφε «Η φιλοσοφία μας είναι μπλα μπλα μπλα» κλπ. Και ήρθε στην κεφάλα μου η εικόνα πως στην εταιρεία τους ενδεχομένως έχουν προσλάβει κάποιον φιλόσοφο που λειτουργεί πίσω από αυτό. Θα καταλάβουμε ποτέ επιτέλους τι είναι τελικά η φιλοσοφία σήμερα?
1: Κοιτάτε να δείτε. Ζούμε δυστυχώς σήμερα σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν χαρακτήρες και όλοι είμαστε ομογενοποιημένοι πια σαν μια μάζα που δεν ξεχωρίζει. Γιατί ολονών το πνεύμα κατευθύνεται από ετεροκαθοριστικούς μηχανισμούς. Και έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πια εκείνη την αυταξία, δεν έχουν καμιά ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει την υπόσταση του ανθρώπου. Και όλο αυτό το οποίο λέγεται χαρακτήρας, στάση ζωής απέναντι στα πράγματα, απέναντι στον εαυτό μας, αυτά όλα σήμερα δεν έχουν καμιά αξία. Αυτές λοιπόν τις αξίες της ζωής θέλουν να υπογραμμίσουν τα δικά μου βιβλία, είτε τα μυθιστορήματα είτε τα φιλοσοφικά δοκίμια.

Σύμφωνα με έναν αρχαίο ινδικό θρύλο, η ανθρωπότητα είχε τόσο καταχραστεί τη θεϊκή της δύναμη που οι θεοί αποφάσισαν να της την αφαιρέσουν και να την κρύψουν κάπου ώστε οι άνθρωποι να μην μπορέσουν να την ξαναβρούν. Σκέφτηκαν ποια άραγε θα ήταν η πιο σίγουρη κρυψώνα. Εάν έκρυβαν τη θεϊκότητα στα βάθη της γης, ίσως μια μέρα οι άνθρωποι κατόρθωναν να την ανακαλύψουν. Εάν την έκρυβαν στο βάθος του ωκεανού, ίσως μια μέρα οι άνθρωποι να την έβρισκαν και εκεί. Εάν την έβαζαν πάνω στο πιο ψηλό βουνό, μια μέρα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι εκείνη την κορφή του βουνού και να τη βρουν. Στο τέλος, ο πιο σοφός από τους θεούς είπε: «Να τι θα κάνουμε με τη θεϊκότητα του ανθρώπου. Θα την κρύψουμε μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο μέρος που εκείνος θα σκεφτεί να την ψάξει». Κωνσταντίνο Σάλης.

0: πίσω από ένα προϊόν μπορεί να υπάρχει φιλοσοφία. Δηλαδή αυτό που σας είπα πριν, πίσω από ένα μπουκάλι που γράφει η φιλοσοφία μας είναι κλπ. Το βλέπετε εσείς σωστό να εκφράζεται έτσι μια εταιρεία με το πονηρό προϊόν της?
1: Εάν είχαν όλη τη σκέψη την ιδιόρυθμη, τη δική μου, οι διαφημιστικές εταιρείες θα πετύχαναν. Εγώ με το δικό μου μυαλό, όταν ακούω μια διαφήμιση και συναντώ το προϊόν αυτό μπροστά μου, το οποίο έχει διαφημιστεί, λέω στον εαυτό μου, αυτό το προϊόν πρέπει να θυμάμαι να μην το πάρω. Κάνει αντίθετο αποτέλεσμα σε μένα. Ναι. Θυμήσου να το πάρεις. Εγώ λέω αυτό το προϊόν πρέπει να θυμάμαι να μην το πάρω. Να μην πέσω σε αυτά τα δίχτυα της διαφήμισης.
2: Αφήσουν για να...
3: Ένα σήμα σου περιμένω.
4: Σήμα. Ορίστε. Πεντάρι.
5: Τώρα μου πήρε και το Mercedes, το έκανε δώρο και δεν μου έκανε το τελευταίο μοντέλο.
6: 6-9-44-18.
7: Μα αυτό είναι το κινητό σου.
6: Και εγώ από αυτό βάλω και από το σπίτι.
8: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
0: Σήμερα ακούτε το δεύτερο μέρος της κουβέντας με τον φιλοσοφικό συγγραφέα κύριο Κωνσταντίνο Σάλης. Αξιολογήστε το παράδειγμα αυτό. Ο υπάλληλος σε ένα γραφείο ή μια τράπεζα που με ένα χαμόγελο μας κάνει τη μέρα ευχάριστη, ένας άγνωστος που σταματάει για να μας βοηθήσει να αλλάξουμε ένα λάστιχο, μια παθιασμένη δασκάλα που μεταμορφώνει τη ζωή αναρρύθμιτων φοιτητών που περνάνε από την τάξη της. Αυτοί και εκατομμύρια άλλα άτομα σαν εκείνα αλλάζουν τον κόσμο. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Ζούμε σε έναν πλανήτη που τα πάντα είναι συνδεδεμένα. Όπως ένα ραδιόφωνο που μεταδίδει, στέλνετε τα δικά σας κύματα σκέψης σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Όλες οι ενέργειες και όλες οι σκέψεις σας έχουν μία επίδραση. Εσείς κάνετε τη διαφορά. Κωνσταντίνο Σάλης.
9: Όλη η ζωή είναι υπόθεσης χαμόγελο. Είναι να γεια σου σε έναν άγνωστο στο δρόμο.

χαμόγελο και δεν θα νιώθει το φορτίο του στον νόμο. Να μπει στον πόλεμο δεν πάω, αλλά με χαμόγελο

να ημιρέψεις τη ζωή που αγριεύτηκε. Να δεις που όλοι και κανένα.

Ήθελα να πω δύο λόγια για την αδελφή ψυχή. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές στην παρουσίαση του βιβλίου μου και στην Ιταλία και εδώ με ρωτάει να μάθει τι είναι η αδελφή ψυχή. Είμαστε 7,5 δισεκατομμύρια άτομα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως σίγουρα μπορούμε να βρούμε ένα άτομο στο οποίο να αρέσουμε και να μας αρέσει. Φυσικά, η αδελφή ψυχή δεν έρχεται με ένα επισκεπτήριο για να σου πει «Γεια σου, είμαι η αδελφή ψυχή» και θα περάσουμε όλη τη ζωή μαζί. Η αδελφή ψυχή με ρωτάνε αν υπάρχει. Η αδελφή ψυχή υπάρχει. Απλά πρέπει να τύχει να τη συναντήσουμε. Το πρόβλημα όμως είναι να την αναγνωρίσουμε όταν την έχουμε απέναντί μας. Δεν είναι εύκολο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν αγάπες που κάνουν παράξενους γύρους, όπως στην περίπτωση του ήρωά μου. Άτομα που χάνονται και συναντιόνται ξανά μετά από πολλά χρόνια, όπως στην περίπτωση του ήρωά μου με τη γυναίκα του την Αντωνιέτα, ο οποίος, όπως είπα, πολύ αργά συνειδητοποιεί πως η γυναίκα του ήταν η αδελφή ψυχή που για πολλά χρόνια αναζητούσε. Υπάρχουν άτομα ικανά να μας αλλάξουν, να βγάλουν προς τα έξω το καλύτερο μέρος του εαυτού μας που εμείς δεν το ξέρουμε. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να είναι η αδελφή ψυχή.

0: θα θέλατε να μου διαβάσετε ένα μικρό κομματάκι από το βιβλίο σας?
1: Θα το διαβάσουμε ανοίγοντας την τύχη.
0: Το βιβλίο λοιπόν είναι «Το συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα». Είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα με πολλές προεκτάσεις που εξέδωσαν οι εκδόσεις Αγγελάκη.
1: Θα σας διαβάσω λοιπόν τυχαία ανοίγοντας μια σελίδα του βιβλίου. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα ενός μονολόγου που κάνει ο ήρωας του βιβλίου μου, ο Ρομπέρτο.

0: Δεν ήμουν ο πρώτος μαθητής της τάξης, ούτε ο δεύτερος ή ο τρίτος. Με έδειχναν με το δάκτυλο. Οι μαμάδες και οι δασκάλες έλεγαν «Κοιτάτε το Ρομπέρτο που δεν ενοχλεί κανέναν». Έτσι σκεφτόμουν πως εάν ξαναγεννηθώ θα κάνω πιπί πάνω στα θρανία. Εάν ξαναγεννηθώ θα είμαι ενοχλητικός από την πρώτη κιόλα στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τη ζωή εύκολη σε όποιον σου την κάνει δύσκολη. Για τα πρώτα 15 χρόνια είχα χάσει το παιχνίδι. Το ότι το είχα καταλάβει ήταν ήδη ένα σημαντικό γεγονός. Το τοπίο που έβλεπα ήταν πάντα το ίδιο, μόνο που το έβλεπα από μια άλλη οπτική. Άρχισα έτσι να προκαλώ. Δεν υπήρχε μέρα που να μην έλεγα κάποια κακία στη μάνα μου. Έτσι την προκαλούσα. «Αφήνεις τον άντρα σου να σε μεταχειρίζεται σαν μια τυποτένια», της έλεγα. «Γιατί τον παντρεύτηκες», της φώναξα μια μέρα. «Γιατί τον αγαπούσα», απάντησα εκείνη, κοιτάζοντάς με στα μάτια. «Γιατί τον αγαπώ». Ο πόλεμος ήταν πάντα η μεγάλη δικαιολογία που για εκείνη έπρεπε να κατασυγάσει κάθε πράγμα. «Δεν μπορείς να καταλάβεις», έλεγε, όταν βρισκόταν με τις πλάτες στον τοίχο. «Ο πατέρας σου πολέμησε, ήταν παρτιζάνος». Ο πατέρας μου μιλούσε συχνά για τον πόλεμο. Το έκανε όταν παραπονιόμουν ότι δεν μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα. Εκείνη τη στιγμή άρχιζε να λέει «Θα έπρεπε να είχες γνωρίσει έναν πόλεμο. Θα ήθελα να σε δω να τρέχεις με τις βόμβες να σκάνε γύρω σου ή να το βάζεις στα πόδια για να γλιτώσεις από μια επιδρομή. Θα σου χρειαζόταν ένας Γερμανός που σε ακολουθεί με ένα πιστόλι στο χέρι. Θα έπρεπε να κλαις από το κρύο και την πείνα». Η ουσία για όλα αυτά ήταν πως έπρεπε να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ένας πόλεμος είχε τελειώσει και ακόμα δεν είχε ξεσπάσει ένας άλλος.
1: Κύριε Κωνσταντίνο Σάλης, η σχέση σας με τη θρησκεία είναι η παραδοσιακή των φιλοσόφων, δηλαδή μηδενική, ή έχετε κάποια άλλη άποψη?
0: Κοιτάτε, είναι κάτι τελείως σε προσωπικό επίπεδο. Ο κάθε άνθρωπος συγκινείται ανάλογα τη δική του ψυχή, το δικό του τρόπο που σκέφτεται, το δικό του τρόπο που αξιολογεί τα πράγματα. Εγώ γνώρισα πάρα πολλά φιλοσοφικά μονοπάτια. Πέρασα, διάβασα μάλλον, και ασχολήθηκα με τις περισσότερες θρησκείες. Σχεδόν θα έλεγα με όλες. Τελικά δεν κατάληξα σε καμία θρησκεία. Πήρα ορισμένα πράγματα που συγκινούσαν την ψυχή μου και με έκαναν να νιώθω όμορφα και ότι θα μπορούσα να φτάσω σε αυτή την αυτογνωσία, να συνειδητοποιήσω με ορισμένα πράγματα από τη μία θρησκεία, ορισμένα από την άλλη. Στο τέλος κατάλαβα, στην ουσία, ότι όλες οι θρησκείες λέγανε τα ίδια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Εκεί κατάληξα. Έτσι λοιπόν συγκέντρωσα τα καλύτερα πράγματα από κάθε θρησκεία και ακολούθησα ένα προσωπικό δικό μου τρόπο να πορεύομαι στη ζωή. Πιστεύω φυσικά ότι υπάρχει μια ανώτερη ευφυΐα που άλλος τη λέει Θεό, ανώτερη δύναμη, μπορεί να τη λέμε όπως θέλουμε. Αλλά πάντως πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια ανώτερη δύναμη, γιατί στην πράξη μου έχει αποδειχθεί ότι όντως είναι έτσι. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν η γυναίκα μου λοιπόν είχε φτάσει στο τελευταίο στάδιο αυτής της αρρώστιας που είχε, τον καρκίνο, εγώ φεύγοντας μια φορά με το αυτοκίνητό μου για να έρθω στην Ελλάδα για να κάνω κάποιες υποθέσεις μου και να επιστρέψω πολύ σύντομα στη γυναίκα μου, στο δρόμο την ώρα που οδηγούσα με κλάματα παρακάλεσα μέσα μου να μπορέσει η γυναίκα μου να μπορεί να τρώει, γιατί αυτή έφτασε στο τελευταίο στάδιο που δεν έβαζε τίποτα στο στόμα της. Τη στιγμή που με δάκρυα ψυχής είπα «Θεέ μου, βοήθησε την αρχίσει να τρώει», γιατί αυτό ίσως θα της δώσει και μια παράταση στη ζωή. Μόλις λοιπόν με κλάματα έκανα αυτή τη σκέψη και παρακάλεσα και είδα τα δάκρυα να τρέχουν, χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο και ήταν η γυναίκα μου. Και τι μου λέει? «Κώστα, Κωνσταντίνο, σε πήρα να σου πω για να χαρείς ότι μόλις έφαγα. Λοιπόν, εκεί συγκινήθηκα. Και πίστεψα. Γιατί δεν ήταν κάτι τυχαίο. Αν αυτή την παράκληση την έκανα τώρα και συνέβαινε να με πάρει μετά από μία ώρα ή την άλλη μέρα ή μετά από μερικές στιγμές, έστω και 10 λεπτά μετά, δεν θα μπορούσα να το ταιριάξω όπως το ταιριάξα στο εδώ και τώρα. Τώρα την έκανα την προσευχή, δεν πρόλαβα να την τελειώσω και χτύπησε το τηλέφωνο για να μου πει αυτό. Εκεί δεν μπορώ να μη δεχτώ ότι κάτι υπάρχει και εισακούστηκα, γιατί μου δόθηκε στο εδώ και τώρα που το είπα. Εάν αυτό το τηλεφώνημα γινόταν, παραλαμβάνω, μετά από μια ώρα, θα είχα τις αμφιβολίες μου.

ανακάλυψα πως οι αρετές χάνονται μέσα στο συμφέρον, όπως τα ποτάμια στη θάλασσα. Η ευτυχία δεν υπάρχει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς αυτήν. Συνήθως παραδεχόμαστε τα μικρά μας ελαττώματα για να πείσουμε τους άλλους ότι δεν έχουμε μεγάλα. Ο εγωιστής είναι ένας τύπος που αν δεν μιλάς για αυτόν, εκείνος δεν σ' ακούει. Αγρότης 35 χρονών επιθυμεί να γνωρίσει άγαμη νέα, ιδιοκτήτρια οικοπαίδου με σκοπό το γάμο. Παρακαλώ, αποστείλατε φωτογραφία. Οικοπαίδου. Μου συμβαίνει συχνά να ξυπνάω τη νύχτα από εφιάλτες και να σκέφτομαι μία σειρά από προβλήματα που κάποιος θα πρέπει να τους δώσει μια λύση. Όταν ξυπνάω το πρωί, ανακαλύπτω δυστυχώς πως αυτός ο κάποιος είμαι εγώ. Μερικές φορές σκέφτομαι τον κόσμο που υποφέρει, τη στιγμή που εμείς γελάμε και είμαστε χαρούμενοι. Κανείς μας δεν σκέφτεται πως έξω υπάρχει πολλής κόσμος που δεν έχει λίγα χρήματα να αγοράσει έστω και μία Mercedes.

0: Κωνσταντίνου Σάλης. Έχετε ως άνθρωπος αισθανθεί κάποτε πως κάποιες πράξεις σας ήταν αντίθετες προς τα κηρύγματά σας, πως απέχει κάμποσο δηλαδή η θεωρητική φιλοσοφία σας από το ποσοστό το οποίο έχετε τη δυνατότητα να εντάξετε στη ζωή σας?
1: Ναι, πάρα πολύ συχνά. Και εκεί είναι κάτι το οποίο με ταπεινώνει. Εκεί αναγνωρίζω τον συνάνθρωπό μου. Εγώ ο καλύτερος που γνωρίζω κάνω πάρα πολλά λάθη, τα οποία ένας αφιλοσόφητος άνθρωπος δεν τα κάνει. Γι' αυτό είναι πολύ ψηλά στα μάτια μου. Σήμερα μπήκα ερχόμενος εδώ σε ένα λεωφορείο και μόλις μπήκα ρώτησα τον οδηγό. Λέω, κάνετε στάση εδώ στην ΕΡΤ για να κατέβω? Και μου απάντησε, καλησπέρα σας. Και μετά λέω εγώ καλησπέρα. Έπρεπε εγώ πρώτα να πω καλησπέρα και μετά την ερώτηση. Και εκεί έπιασα τον εαυτό μου λάθος και εκεί είδα τον άνθρωπο και τον είδα ψηλά στα μάτια μου. Με συγκινούν αυτά τα πράγματα και νιώθω τη μικρότητά μου.
0: Μ' αρέσετε πολύ, κύριε Σάλης. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω κιόλας. Λοιπόν, αν συμφωνήσουμε πως η ποίηση είναι συμπυκνωμένη φιλοσοφία, συμβαίνει και το αντίστροφο? Εσείς έχετε γράψει ποίηση?
1: Όχι.
0: Τα κείμενά σας όμως έχουν μια ποιητικότητα.
1: Ναι, αλλά δεν τα θεωρώ
0: ποίηματα.
1: Δεν τα θεωρώ ποίηση, ποίημα. Μπορώ όμως να πω όσον αφορά την ποίηση το εξής. Έχω διαβάσει ένα τρένο με πολλά βαγόνια που περιείχανε μέσα βιβλία φιλοσοφίας. Και όμως αυτό που με συγκίνησε και που μου έμεινε μέσα στο μυαλό είναι ένα ποίημα. Από όλα αυτά τα βιβλία που έχω διαβάσει είναι ένα ποίημα που διάβασα ενός, θα έλεγα, γκουρού Ινδού, ο οποίος δεν ήταν φιλόσοφος, ούτε έλεγε ότι είναι δάσκαλος. Έγραψε κάποιος που τον γνώρισε ένα βιβλίο για αυτόν. Αυτός είχε γράψει ένα ποίημα μόνο δικό του. Ο συγγραφέας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο, την εμπειρία του που γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο. Και θα σας πω το ποίημα που με συγκίνησε και που μου έμεινε περισσότερο από όλα αυτά τα φιλοσοφικά βιβλία και μου άγγιξε την ψυχή. Αυτός ζούσε σε ένα βουνό στις βορειοδυτικές Ινδίες. Αυτό το βουνό λεγότανε Αρουνάκαλα. Το βουνό αυτό για αυτόν ήταν ο Θεός. Είχε συνδυάσει αυτό το βουνό που λεγόταν Αρουνάκαλα με το Θεό και αφιέρωσε ένα ποίημα του και έγραψε, απευθυνόμενο στο Θεό. «Ω Θεέ μου», «Ω Θεέ μου», είπε, «άφησέ με γυμνό, βγάλε μου αυτά τα ρούχα και μετά ντύσε με την αγάπη σου». Αυτό που με συγκλώνησε ήτανε η λέξη «ντύσε με την αγάπη σου». Εκεί τρελαίνεται τώρα και τώρα που το λέω το μυαλό μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να ντύσει κάποιον με την αγάπη του. Αυτές οι δύο λέξεις, το ντύσε με την αγάπη σου, είναι κάτι το συγκλονιστικό για μένα. Ναι. Και τώρα που το έχω διαβάσει και το λέω όταν τυχαίνει όπως τώρα, πολλές φορές αυτό, δεν μπορούσα να το σκεφτώ ότι μπορούσα εγώ να δημιουργήσω αυτή τη φράση, ντύσε με την αγάπη σου. Είναι κάτι το συγκλονιστικό μου έμεινε. Και αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό όμως. Κάπου είχα διαβάσει ότι δόθηκε, δεν ξέρω πότε, ένα Νόμπελ λογοτεχνίας σε έναν ποιητή ο οποίος είχε γράψει μόνο ένα ποίημα. Γι' αυτό το ποίημα του δώσανε ένα Νόμπελ λογοτεχνίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πόσο σημαντικό είναι η ποίηση. Μέσα από ένα ποίημα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει ένα ποιητή και να του δώσει και το Νόμπελ της λογοτεχνίας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Άλλης βρίσκεται κοντά μου για δεύτερη φορά. Ο Ελληνοϊταλός συγγραφέας που αποπειράθηκε επιτυχώς να εκλαϊκεύσει τη δυσπρόσιτη φιλοσοφία στο συγγραφικό του έργο. Έχετε λάβει, κύριε Κωνσταντίνος Άλλης, ως προς αυτό που παρουσιάζετε τόσα χρόνια κάποια αρνητική κριτική?
2: Θα έλεγα πως όχι, δεν έδωσα τέτοιο δικαίωμα. Δεν έχω λάβει, όχι. Όχι, οι κριτικές μου ήταν θετικές. Μια χιουμοριστική κριτική όμως έχω λάβει στο βιβλίο μου «Συνέχισε να συνεχίζεις», η οποία μου άρεσε. Έγραψε κάποιος, δημοσιογράφος, την εξής κριτική. Ήταν η πιο σύντομη κριτική που έχει γραφτεί ποτέ για βιβλίο. Έλεγε λοιπόν αυτός ο κριτικός: «Διάβασα ένα βιβλίο με τίτλο «Συνέχισε να συνεχίζεις». Γιατί?» Αυτό που έβαλε αυτός ήταν το «γιατί» με το ερωτηματικό. Η κριτική του ήταν η λέξη «γιατί» με ερωτηματικό.
1: Λακωνική κριτική. Ναι. Θέλω να επιστρέψω στο φιλοσοφικό σοου. Έχετε δει ποτέ κάτι αντίστοιχο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει ή εδώ στην Ελλάδα? Ή είναι μια δική σας ρηξικέλευτη ιδέα μόνο? Το έχετε συναντήσει πουθενά άλλο αυτό?
2: Όχι, δεν το έχω συναντήσει. Μπορεί να υπάρχει. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ο Μπέπε Γκρίλο, ο δημιουργός του Cinque Stelle, στο πολιτικό κόμμα στα Πέντε Αστέρια, κάνει σάτυρα και σατυρίζει την πολιτική και τους πολιτικούς. Δεν έχει τύχει, κι αν υπάρχει, εγώ προσωπικά να γνωρίζω, να κάνουν σάτυρα τη φιλοσοφία.
1: Αλλά αυτός δεν έχει εκπαιδευτικό. Δηλαδή δεν θέλει να συνεισφέρει εκπαιδευτικά όπως εσείς?
2: Όχι, όχι.
1: Οπότε δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι παρόμοιο?
2: Όχι, δεν είναι παρόμοιο. Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε να παροτρύνουμε και τους ακροατές μας όταν το συναντήσουν αυτό ή αν σας ψάξουν στο ίντερνετ ή στο Facebook να σας ακολουθήσουν. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να έρθω κι εγώ στην επόμενη φορά που θα κάνετε κάτι τέτοιο.
2: Θα ήμουν πολύ ευτυχής.
1: Λέω, η Ιταλία. Φαίνεται πάνω σας. Είναι ωραίος τρόπος που ντύνεστε, το κουστούμι σας και το μαντιλάκι. Στην Ιταλία πόσο καλά είσαστε γνωστός?
2: Θα έλεγα, αν όχι στο πλατή κοινό, είμαι αρκετά γνωστός.
1: Α, περισσότερο είσαστε γνωστός στην Ιταλία παρά στην Ελλάδα?
2: Εννοείται. Στην Ιταλία βέβαια πολύ γνωστός.
1: Σας αναγνωρίζουν δηλαδή?
2: Τι να σας πω τώρα, ότι πρώτον, στο πρώτο τελευταίο μου βιβλίο που βγήκε.
1: Σας αναγνωρίζουν δηλαδή?
2: Τι να σας πω τώρα. Ότι πρώτον, στο πρώτο τελευταίο μου βιβλίο

0: ελληνικό site, θα το πούμε κιόλας, ήταν το Ζούγκλα, το ζούγκλα.gr. Επειδή ίσως αυτοί διαβάζουν ξένα περιοδικά και μαθαίνουν κάποιες ειδήσεις, ο Πάπας σχολίασε το βιβλίο μου «Διπλές ζωές» που κυκλοφόρησε στην Ιταλία με τίτλο «Ντόπιε Βίτε», αναφερόμενος στους καρδινάλιους που κατηγορούνται για παιδεραστία, χρησιμοποίησε λοιπόν τον τίτλο του βιβλίου μου και έκανε και μια αναφορά σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου. Απευθυνόμενος λοιπόν στους καρδινάλιους, είπε ότι εσείς οι άνθρωποι που κατηχείτε τον κόσμο, είναι παράλογο το να κατηγορείστε για παιδεραστία και να έχετε διπλές ζωές. Και χρησιμοποίησε το εξής απόσπασμα από το βιβλίο μου. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που είναι υπεράνω κάθε υποψίας, άνθρωποι που κάνουν διπλές ζωές. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι το τσιτάτο του βιβλίου μου, αλλά ο Πάπας χρησιμοποίησε αυτό τον τίτλο του βιβλίου για να πει, γιατί και εγώ κάνω μια αναφορά στους καρδινάλιους, το χρησιμοποίησε αυτούσιο. Έκανε λοιπόν μια αναφορά λέγοντας ότι εσείς δεν πρέπει να έχετε διπλές ζωές. Επίσης είχα και την μεγάλη τιμή στην Ιταλία, πέραν ότι το φιλοσοφικό σόου έγινε και ευρέως γνωστό, γιατί κατά καιρούς το παρουσίασα στην ιταλική τηλεόραση και πολλές φορές έρχεται η ιταλική τηλεόραση να κάνει ρεπορτάζ στα φιλοσοφικά σόου που παρουσιάζω σε μεγάλες αίθουσες τέχνης, σε θέατρα, σε καδένες βιβλιοπωλείων, σε μεγάλες αίθουσες βιβλιοπωλείων. Έρχονται για να καλύψουν το φιλοσοφικό σόου και να δείξουν ένα απόσπασμα από αυτό. Είχα λοιπόν τη μεγάλη τιμή ένα φιλοσοφικό μου βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με τίτλο «Στην καρδιά της ζωής» να το παρουσιάσω υπό την αιγίδα του Ιταλικού Κοινοβουλίου μέσα στην Ιταλική Βουλή. Και είχα και μια άλλη μεγάλη τιμή να βραβευθώ πριν από 10 χρόνια από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες Ιταλών με τον έπαινο «Ιταλοί πρωταγωνιστές στον κόσμο».
1: Έχετε συναντηθεί με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη?
0: Ναι, έχει παραβρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου μου που έκανα στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και μας βγάλανε κάποιες φωτογραφίες. Που...
1: Δηλαδή είσαστε μεγάλο πρόσωπατο στην Ιταλία.
0: Δεν έχουμε πιει καφέ. Μου έκανε αυτή την τιμή, τότε ήταν εκείνος πρωθυπουργός της χώρας και με τίμησε με την παρουσία του στην Ιταλική Βουλή.

Η αιωνιότητα είναι σαν μια αστραπή μπροστά στα μάτια του Θεού. Οι διαφορετικοί άνθρωποι καταλήγουν να έχουν όλοι την ίδια μοίρα. Όσοι λένε πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, χωρίς αμφιβολία μιλάνε για τα χρήματα των άλλων. Σε αυτόν τον κόσμο καλύτερα να είσαι τρελός, γιατί αν δεν είσαι, μπορεί να τρελαθείς. Όταν είσαι τίμιος, μπορεί να σε εκτιμούν, αλλά δεν σε πλησιάζουν εύκολα. Όταν δεν είσαι τίμιος, σε πλησιάζουν εύκολα και ας μη σε εκτιμούν. Η απογείωση είναι χρήσιμη. Η προσγείωση όμως είναι αναγκαία. Οι νέοι βρίσκονται πάντα από το μέρος που είναι το άδικο, γιατί όλες οι άλλες θέσεις είναι πάντα πιασμένες από το κατεστημένο. Η νεολαία δεν έχει μέλλον. Δεν το χρειάζεται άλλωστε. Το μέλλον το χρειάζονται μόνον όσοι έπαψαν να είναι νέοι. Ανακάλυψα πως τα βότσαλα έχουν κι αυτά καρδιά. Από πέτρα.

0: υπάρχει κόσμος που σκοτώνεται για να μην πεθάνει. Ο Τεμπέλης είναι ένα άτομο δραστηριοποιημένο στην παθητικότητα. Πώς μπορώ να αγαπώ τον πλησίον μου ως εαυτόν, αφού εγώ τον εαυτό μου τον μισώ? Σε μια ηλικία κάπως προχωρημένη, οι επιδιώξεις του ανθρώπου περιορίζονται σε δύο. Πρώτον, εισπνοή. Δεύτερον, εκπνοή. Αν κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν σε σκέφτεται, τότε μονάχα εσύ ο ίδιος γνωρίζεις πως είσαι ακόμα ζωντανός. Να γιατί η φαντασία μας τρέχει, γιατί η πραγματικότητα της ζωής κουτσένει. Καταλαβαίνεις ότι γερνάς όταν τα κεράκια της τούρτας των γενεθλίων σου κοστίζουν πιο ακριβά και από την ίδια την τούρτα. Όταν χωρίζουμε συνενετικά, οι ιδέες μας σχετικά με το διαζύγιο παντρεύονται τέλεια. Είναι λάθος να πιστεύουμε πως ο καιρός περνάει και φεύγει. Ο καιρός δεν περνάει. Είμαστε εμείς που περνάμε και φεύγουμε. Ο άνθρωπος χωρίς δεσμούς είναι δέσμιος της ελευθερίας του. Ακόμα και οι καρδιές από σίδερο μια μέρα θα σκουριάσουν. Το βιβλίο της ζωής μας, γραμμένο με δύο λέξεις, θα μπορούσε να έχει σαν πρόλογο τη λέξη «καλημέρα» και σαν επίλογο τη λέξη «καληνύχτα». Καλημέρα, καληνύχτα. Να, αυτή είναι η ζωή. Μετακινήσου. Δεν βλέπεις ότι η ζωή κινείται? Κωνσταντίνο Σάλις.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Κύριε Κωνσταντίνο Σάλης, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μου. Θεωρώ ότι έχω γνωρίσει έναν υπέροχο άνθρωπο. Πραγματικά είναι πολύ εκπαιδευτική και μόνο η παρουσία σας.
1: Μιλήσαμε για αγάπη μια άλλη φορά, αν μας δοθεί ευκαιρία να ξαναβρεθούμε ανάλογα τις υποχρεώσεις, γιατί βρίσκομαι μικρά διαστήματα στην Ελλάδα, να μιλήσουμε μια άλλη φορά, αν μας δοθεί ευκαιρία, για την αγάπη. Και θέλω να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συνομιλία μας με ένα μήνυμα που θέλει να μεταδώσει το καινούργιο μου μυθιστόρημα, το «Συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα», που κυκλοφορεί με ιδιαίτερη επιτυχία από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Και το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι ότι φτάνουμε στην αγάπη όχι γιατί βρίσκουμε ένα τέλειο άτομο, αλλά γιατί μαθαίνουμε να βλέπουμε σαν απολύτως τέλειο ένα άτομο με ελαττώματα.
0: Αυτός ήταν ο λογοτέχνης performer Κωνσταντίνος Σάλης. Η σκέψη του τρέφεται από βιογραφικά θραύσματα, αδιόρατες σιωπές και αθέατα ρεύματα της καθημερινής μοίρας. Ανάμεσα σε δύο παραδόσεις, την ελληνική και την ιταλική, στερεώνει έναν τρίτο τόπο. Εκεί όπου η σκέψη παραμένει ευγενής και η συγκίνηση πειθαρχημένη. Τιμή Σένεκεν. Για τον Ελληνοϊταλό στοχαστή, συγγραφέα Κωνσταντίνο Σάλης. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, πρώτο συνήγορο του πολίτη και κάποτε υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της θεσμικής ευθύνης. Τιμή Σένεκεν για τον καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο ή πιο σωστά στον λιγότερο γνωστό Μαρκόπουλο και θα μας απασχολήσει ένα μεγάλο φωνητικό του έργο. Η λειτουργία του Ορφέα. Ένα ιδιότυπο ορατόριο πάνω σε ορφικά κείμενα που επέλεξε ο συνθέτης. Το έργο γράφτηκε μεταξύ 1992 και 1994 και ηχογραφήθηκε ένα χρόνο αργότερα με τον Ζάχο Τερζάκη, την Βασιλική Λαβίνα, τον Χαράλαμπο Καργανουράκη και αφηγητή τον Κώστα Καζάκο, γιατί ανάμεσα υπάρχει και συνδετική αφήγηση με κείμενα του Πάνου Θεοδωρίδη. Το 2007 όμως το έργο απέκτησε παγκόσμια διάσταση καθώς ηχογραφήθηκε από μεγάλη δισκογραφική εταιρεία με μεγάλους συντελεστές. Κορυφαίος ασφαλώς ο Βέλγος μπασοβαρίτονος Ζωζέ Βαντάμ, αλλά και η σοπράνο Έλενα Κελεσίδη, ο αφηγητής Φίλιπ Σέφιλντ και ο μεγάλος φλαουτίστας Μαρκ Γκρόουελς. Συμμετείχε η ορχήστρα και χοροδία της όπερας της Φλάνδρας με διευθυντή τον Έντβι Χαμπράτ. Αυτή την ερμηνεία θα ακούσουμε σήμερα, όχι ολόκληρη, αλλά το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό μέρος της. Ακούμε αμέσως το εισαγωγικό ορχιστρικό μέρος που επιγράφεται «Ο Ορφέας στον Όλυμπο».

Ακολουθεί ο Πεάν με τον Ζωζέ Βαντάμ, αφηγητή και χοροδία. Σε αυτή την ηχογράφηση όλες οι αφηγήσεις είναι στα αγγλικά, αλλά τα τραγουδιστικά μέρη στην πρωτότυπη αρχαία γραφή.

λόγω της αγγλικής θα παραλείψω τις περισσότερες αφηγήσεις που δένουν αρμονικά με τη μουσική, το ακούσαμε ήδη, σε κάποιες μόνο θα διαβάσω εγώ το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Θα ακούσουμε αμέσως το χοροδιακό «Γαία Θεά».

Συνεχίζουμε την ακρόαση της λειτουργίας του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά τον ύμνο στον ουρανό, ο ύμνος στη θάλασσα. Έλενα Κελεσίδη και χοροδία.

0: Ήλια η περίωνα εισάκουσε τα λόγια και αποκάλυψε βίου γλυκίν, λέει το κείμενο του αφηγητή που εισάγει στο επόμενο μέρος τον Υπερίωνα.
1: Son, Hyperion, hearken to our words and reveal the sweetness of life.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει πει για αυτό το μεγαλόπνοο έργο του. «Εμπνεύστηκα από την εύγλωτη σιωπή των αρχαίων κειμένων και ένιωσα ότι η μουσική μπορεί να επιστρέφει στην αρχική της θέση και να λειτουργεί σαν σύνολο των πνευματικών και διανοητικών επιδόσεων». Και στο τέλος του κειμένου, «με την πίστη του στο φως, στην καθαρότητα της ψυχής, ο Ορφέας έγινε μύστης μιας νέας θρησκείας που στηριζόταν στην καλοσύνη και στην αγνότητα. Στηριζόταν επίσης στο σεβασμό του φυτικού και ζωικού κόσμου που μας περιβάλλει. Ρομαντισμός και νοσταλγία, ίσως, όμως σίγουρα το εγγύς μέλλον. Η ευρυδίκη είναι η βροχή, το νερό. Ο Ορφέας είναι το όριον φωτός, εάν θέλουμε». Και τώρα οι μουσες της Πιερίας.

Το επόμενο μέρος ονομάζεται «Με τον τρόπο της αγάπης» και είναι γραμμένο για φλάουτο και άρπα και το ερμηνεύει ο μεγάλος φλαουτίστας Mark Growles με την Αριέλ Βαλιμπούς στην άρπα.

Και τώρα το «Ο Φύσης», ο ύμνος στη φύση. Και εδώ η συνάντηση Ζωζέ Βαντάμ και Έλενα Σκελεσίδη.

Στην έξοδο θα ακούσουμε και τον αφηγητή για να δούμε πόσο λειτουργεί λιτά και αντιστοιχτικά η αφήγηση στο έργο. Επειδή όμως, όπως είπα, η γλώσσα είναι αγγλικά, θα διαβάσω πρώτα το αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά. Κανένας στον Όλυμπο δεν ξέχασε τον Ορφέα. Στην πατρίδα του και στο μέρος όπου εχάθη υπήρχε ναός με το ξώανό του. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ετοίμασε την εκστρατεία του, το ξώανο του Ορφέα ίδρωσε και δάκρυσε. Οι ποιητές ερμήνευσαν το φαινόμενο σωστά. Τα κατορθώματα του Αλέξανδρου θα μέναν χωρίς χρονογράφο. Αυτή ήταν η τελευταία παρουσία του Ορφέα στην ιστορία. Μετά

του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα αφιέρωμα στον Ρώσο βιολιστή Σεργέι Στάντλερ, ο οποίος έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή στις 20 Απριλίου 2026 σε ηλικία 63 ετών. Αρρώστησε αναπάντεχα σε ένα αεροπλάνο που πετούσε από την Αγία Πετρούπολη προς την Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε αναγκαστική προσγείωση στο Βουκουρέστι, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ο Στάντλερ γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1962 στην Αγία Πετρούπολη, τότε Λενινγκράτ. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 5 ετών από τη μητέρα του, η οποία δίδασκε στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Κατόπιν μαθήματα βιολιού από τον πατέρα του, ο οποίος έπαιζε βιόλα στη φιλαρμονική της πόλης. Συνέχισε τις σπουδές βιολιού, μεταξύ άλλων με τους Μπαρίς Σεργέεφ, Μιχαήλ Βάιμαν και Λεωνίτ Κόγκαν. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Μόσχα με τον Βίκτορ Τριτιακόφ. Απέσπασε βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι της Μόσχας το 1982. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έδινε περί τις 140 συναυλίες ετησίως. Εμφανίστηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στις 21 Ιανουαρίου 1988 εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ορχήστρα δίχως μαέστρο. Συνέπραξε με τη φιλαρμονική του Λενινγκράτ μόλις 2 ημέρες μετά τον θάνατο του επιφανούς μαέστρου Γευγένη Μραβίνσκι, ο οποίος παρέμεινε στο πόντιουμ της ορχήστρας επί 50 έτη. Ακολούθησαν πολλές συναυλίες με τον Στάντλερ στη διπλή ιδιότητα του σολίστ και του μαέστρου ταυτόχρονα. Από το 1995 ως το 2026 διοργάνωνε πρωτοχρονιάτικες συναυλίες στη Μόσχα. Από το 1998 διετέλεσε επί δεκαετία καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ της ρωσικής πόλης Πέρμ. Το 2001 πραγματοποίησε επανειλημμένα έναν άθλο δίνοντας μαραθώνιες συναυλίες σε διάφορες ρωσικές και ευρωπαϊκές πόλεις υπό το τίτλο 10 σονάτες του Μπετόβεν σε μία βραδιά, συνοδευόμενος στο πιάνο από την αδελφή του Γιούλια. Δίδαξε βιολί σε πολλές χώρες του κόσμου. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της Συμφωνικής της Αγίας Πετρούπολης, την οποία ίδρυσε ο ίδιος το 2013. Θα ακούσουμε πρώτα την εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο σε Λα Ελάσσονα για βιολί και ορχήστρα, έργο 28 του Καμίγ Σεν-Σανς. Μία δημοφιλή σύνθεση γραμμένη το 1863 που αφιερώθηκε στον βιρτουόζο βιολιστή Παύλο Δε Σαρασάτ. Ο ίδιος έδωσε την πρεμιέρα τον Απρίλιο του 1867. Τον Σεργέι Στάντλερ συνοδεύει η φιλαρμονική του Λενινγκράτ υπό τον Βλαντίμιρ Πόνκιν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1987.

Ήταν η εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο σε λα ελάσσονα για βιόλι και ορχήστρα έργου 28 του Καμίγ Σενσάνς. Τον βιολιστή Σεργέι Στάντλερ συνόδευσε η φιλαρμονική του Λινινγκράτ υπό τον Βλαντίμιρ Πόνκιν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1987. Το αφιέρωμα στον Σέργεϊ Στάντλερ συνεχίζεται με μια δισκογραφική εργασία στην οποία ερμηνεύει σύντομες συνθέσεις για βιολί και πιάνο του Ζαν Σιμπέλιους εν έτη 1985. Εδώ τον 23χρονο Στάντλερ συνοδεύει ο Φινλανδός πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπέτς. Θα ξεκινήσουμε με το ρελιτζόζο από το έργο 78. Περιλαμβάνει 4 κομμάτια για βιολί και πιάνο ή για βιολοντσέλο και πιάνο. Γραμμένη τη διετία 1915-17, η συλλογή τυπώθηκε το 1922. Το ρελιτζόζο αφιερώθηκε στον βιολοντσελίστα και αδελφό του συνθέτη, Κρίστιαν, ο οποίος ανάρρωνε εκείνη την εποχή από σοβαρή ασθένεια.

Ακούσαμε τη ρομάντσα από το έργο 78 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθεί η αναπόληση από τη συλλογή 6 κομματιών του Φινλανδού συνθέτη για βιολί και πιάνο έργο 79. Η συλλογή αυτή γράφτηκε την περίοδο 1915-17 και τυπώθηκε το 1922.

Μετά την αναπόλυση από το έργο 79 του Ζαν Σιμπέλιους, ακολουθεί η Μπερσούς από την ίδια συλλογή. Τον 23χρονο Ρώσο βιολιστή Σεργέι Στάντλερ συνοδεύει και πάλι ο Φινλανδός Γιούχανι Λάγκερσπετς από την ίδια δισκογραφική εργασία εν έτη 1985.

Ακούσαμε την Περσούς από το έργο 79 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθεί η Μαζούρκα από τη συλλογή 5 κομματιών του Φινλανδού συνθέτη για βιολί και πιάνο έργο 81. Η συλλογή γράφτηκε την περίοδο 1915-18 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.

Μετά το ροντίνο από το έργο 81 του Ζαν Σιμπέλιους, ακολουθεί το βάλς από την ίδια συλλογή. Ο βιολιστής Σεργέι Στάντλερ και ο Φινλανδός πιανίστας Γιούχανι Λάγκερ Σπέτς έχουν και πάλι τον λόγο.

Μετά το Βάλς, από το έργο 81 του Ζαν Σιμπέλιους, ακολουθεί σύνθεση με τίτλο «Στον Χερσότοπο» από το έργο 115. Είναι μια συλλογή 4 κομματιών του Φινλανδού συνθέτη για βιολί και πιάνο. Γραμμένη το 1929, τυπώθηκε το επόμενο έτος. Είναι ένα από τα λίγα έργα που έγραψε ο Σιμπέλιους μετά την 7η Συμφωνία και το συμφωνικό ποίημα «Τα Πιολά».

Ακούσαμε την μπαλάντα από το έργο 115 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθούν οι καμπάνες από την ίδια συλλογή. Ο βιολιστής Σεργέι Στάντλερ και ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπέτς έχουν και πάλι τον λόγο.

ήταν οι καμπάνες από το έργο 115 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο «Χορευτική σκηνή» από το έργο 116 του ίδιου συνθέτη. Η συλλογή περιλαμβάνει 3 κομμάτια για βιολί και πιάνο. Συντέθηκαν το 1929 όπως και τα 4 κομμάτια έργο 100. Η συλλογή περιλαμβάνει 3 κομμάτια για βιολί και πιάνο. Συντέθηκαν το 1929 όπως και τα 4 κομμάτια έργο

Ακούσαμε τη χορευτική σκηνή από το έργο 116 του Ζαν Σιμπέλιους. Ακολουθεί η πρώτη εκδοχή της ρομάντσας έργο 2 αριθμός 1. Η νεανική συλλογή έργο 2 του Φινλανδού συνθέτη περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τη ρομάντσα και τον επίλογο. Γράφτηκαν την περίοδο 1890-91 κατά τη διάρκεια των σπουδών σύνθεσης στη Βιέννη με τον Ρόμπερτ Φούξ και τον Καρλ Γκόλντμαρκ. Οι δύο συνθέσεις αναθεωρήθηκαν ριζικά το 1911. Ακούμε την πρώτη εκδοχή της ρομάντσας έργο 2 αριθμός 1.

Ακούσαμε την πρώτη εκδοχή της ρομάντσας έργο 2 αριθμός 1 του Ζαν Σιμπέλιους. Επίλογος της εκπομπής μας η νουβελέτα έργο 102 του ίδιου συνθέτη. Γραμμένη το 1922, τυπώθηκε το επόμενο έτος ως ανεξάρτητο κομμάτι.

0: ακούσαμε συνθέσεις για βιολί και πιάνο του Ζαν Σιμπέλιους που παρουσιάζονται σπάνια στη δισκογραφία και σε αίθουσες συναυλιών. Η τελευταία από αυτές ήταν η νουβελέτα «Έργο 102». Τον βιολιστή Σεργέι Στάντλερ συνόδευσε ο Γιούχαν Λάγκερσπέτς από δισκογραφική εργασία το 1985. Μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις του 23χρονου τότε Στάντλερ, ο οποίος, όπως είπαμε, έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή στις 20 Απριλίου 2026 σε ηλικία 63 ετών. Αρρώστησε αναπάντεχα σε ένα αεροπλάνο που πετούσε από την Αγία Πετρούπολη προς την Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησε αναγκαστική προσγείωση στο Βουκουρέστι, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Αλεξάνδρος Κασελάκης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε από τη μυθολογία του 1966 του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Τα καλοτάξιδα πουλιά», μία από τις 12 λαϊκές μπαλάντες αυτού του δίσκου, με τη φωνή του Γιώργου Ρωμανού. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Αφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όταν πήρα στα χέρια μου τους ανάκουστους κελαϊδισμούς την ποιητική συλλογή της Λενέτα Στράνη, ένιωσα όλες τις αισθήσεις μου να κινητοποιούνται. Ολοζώντανες μαγικές εικόνες της Ζακύνθου και των υπόλοιπων Ιωνίων νησιών πρόβαλαν από κάθε στίχο τους. Η φύση σε όλο της το μεγαλείο, έρωτες μέσα σε γαλήνια τοπία, θρύλοι, παραδόσεις, δοξασίες, γεύσεις και μυρωδιές. Η νοσταλγία μιας άλλης εποχής που γοήτευε με τον πλούτο και την ομορφιά της. Γιάννης Παντάκης. Από αυτήν την ποιητική συλλογή της Λενέτα Στράνη μελοποιεί ο Γιάννης Παντάκης. Μια πάντα με αλμυρό νερό, με τη φωνή της Ανδριάνας Λικούρεση.

για να περάσουμε τώρα να ακούσουμε από έναν κύκλο 6 τραγουδιών σε μουσική Τάσου Ρωσόπουλου που φέρει τον τίτλο «Η ομορφιά που ανθίζει», ένα τραγούδι σε ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον. Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι της Άννας Δασκαλοπούλου. «Ήθελα να ήμουν για σένα το καλοκαίρι». Διονύσης Βερβιτσιώτης, βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη, βιόλα, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, μπάσο κλαρινέτο, Θοδωρής Τζοβανάκης, πιάνο και Θεοδόρα Μπάκα, τραγούδι.

τώρα δεν είμαι όπως πρώτα, έχω αλλάξει. Άλλον αέρα να πνέω και έχω φόρεμα από μετάξι. Τα πόδια μου που τόσο δρόμο έχουν βαδίσει, στο πρόσωπό μου μια μορφή πιο τρυφερή.

η Βαρκαρόλα του Σταύρου Ξαρχάκου, το ορχιστρικό αυτό κομμάτι που γράφτηκε για την ταινία της Φίνος Φιλμ «Το ταξίδι» του 1962 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και αργότερα δισκογράφησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, που είχε γράψει και το σενάριο της ταινίας τότε, εδώ σε μια εκτέλεση με την Αγνή Μπάλτσα. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 1986 με την Αθηναϊκή Πειραματική Ορχήστρα και την Αγνή Μπάλτσα σε τραγούδια του Ξαρχάκου, καθώς και τον Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Τσιτσάνη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ενορχιστρώνει και διευθύνει την ορχήστρα. Βαρκαρόλα.

Ακούσαμε μόλις σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Βαγγέλη Γκούφα την Αγνή Μπάλτσα να ερμηνεύει τη Βαρκαρόλα. Το τραγούδι «Το κύμα» που θα ακούσουμε στη συνέχεια ανήκει στον κύκλο τραγουδιών «Την άγρια μόνο διάλεξα καρδιά σου» του κιθαρίστα και συνθέτη Μινά Μπόγρη. Ποίηση από τα 100 ερωτικά σονέτα του Πάμπλο Νερούδα σε απόδοση του Ηλία Ματθαίου. «Το κύμα», το σονέτο με το νούμερο 46, ερμηνεύει ο Σπύρος Κλίσας. Στο πιάνο, ο συνθέτης.

από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία «Μέμεντ Γεράκη μου» σε σενάριο του Πίτερ Ουστίνοφ, ακούσαμε το τάγκο. Οι ελιές της Μυτιλίνης είχαν κάτι το ιδιαίτερο, γράφει ο νευρολόγος ψυχίατρος Άγγελος Κατακουζινός, που γεννήθηκε στη Λέσβο το 1904. Κάτι το στέρεο, το αντριωμένο και το λεβέντικο μαζί. Και αυτό, πώς να το πω, μου τέριαζε, μου πήγαινε. Και τα σημόφυλά του σχηματιστά στο αιγαιοπελαγίτικο αεράκι, ίδιο ανάλαφρο γυναικείο χάδι. Ίδιο το χάδι σου λιτό. Το αρσενικό και το θηλυκό συντεριάζονται απόλυτα στην ελιά. Όπως και σε ολάκερο το νησί. Η λεβεντιά, η αντριοσύνη και μια γλυκιά ειδηπάθεια αγκαλιάζουν πέρα για πέρα τη Λέσβο μας. Κύκλος 7 τραγουδιών με τίτλο «Το τραγούδι της Λιτός» και υπότιτλο «Μια ζωή, ένα συνεχόμενο τραγούδι». Η μουσική του Χρήστου Παπαγεωργίου και η στίχη του Νίκου Μωραΐτη. Ένας κύκλος βασισμένος στο βιβλίο της Λιτός Κατακουζινού «Άγγελος Κατακουζινός, ο Βαλής μου». Με τον Απόστολο Παλιό, πιάνο και την Κάτια Πάσχου, τραγούδι, θα ακούσουμε το τρίτο τραγούδι αυτού του κύκλου. «Τα μάτια σου είναι η Μυτιλίνη».

και από τη Μυτιλίνη και από τον έρωτα και τη σχέση ζωής του Άγγελου και της Λιτός κατά Κουζινού με τη μουσική του Χρήστου Παπαγεωργίου, τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη και την ερμηνεία από τους Απόστολο Παλιό Πιάνο και Κάτια Πάσχου τραγούδι, δεν θα πάμε πολύ μακριά, μέχρι τη Σάμο του 1955. Τότε θα γεννηθεί η κόρη του Γιάννη Ρίτσου Έρη και ο ποιητής λίγους μήνες μετά τη γέννησή της θα γράψει το Πρωινό Άστρο, έμπλεος από αγάπη προς το παιδί του. Το Πρωινό Άστρο του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένο εδώ από τον Άλκη Μπαλτά, η Ακαδέμικα Ορχήστρα Αθηνών και ο Νίκος Τσούχλος. Ερμηνεύει η σοπράνο Βάσια Αλάτη.

σου, κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς. Μακρύς.

Η Ρινιό ήταν φίλη από τα παλιά. Την ξέραμε από τις παραγωγές της στο ραδιόφωνο, στο τρίτο πρόγραμμα. Δεν ξέραμε όμως ότι έγραφε και ποίηματα. Η συλλογή ποιημάτων της αυτή κυκλοφόρησε ιδιωτικά, όπως σύθιστε, το 1996 με την προτροπή ενός άλλου φίλου και συνάδελφου, του Δημήτρη Λέκα. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα τα ποίηματά της με συγκίνησαν. Ήταν τρυφερά και ειλικρινή, σαν κομμάτια ενός προσωπικού ημερολογίου. Και στην πραγματικότητα αυτό ήταν, αφού είχαν γραφτεί σε πολύ ιδιωτικές στιγμές. Πέθανε πριν προλάβει να ακούσει το έργο στην τελική του μορφή. Είχε όμως την ευκαιρία να ακούσει τα τραγούδια από ένα ντέμο που της είχα φτιάξει. Δυστυχώς με τη δική μου φωνή. Μιχάλης Γρηγορίου για τη Ρινιό Παπανικόλα. Η συλλογή αυτή ποιημάτων της Ρινιός Παπανικόλα, στην οποία αναφέρεται εδώ ο Μιχάλης Γρηγορίου, που κυκλοφόρησε το 1996, φέρει τον τίτλο «Μπλε», όπως ακριβώς και ο κύκλος τραγουδιών του συνθέτη. Σε μουσική λοιπόν του Μιχάλη Γρηγορίου και ποίηση της Ρινιός Παπανικόλα κάθε μεσημέρι. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

από τον δίσκο Μαρία Ντολόρες Παρελθόν του 1990 σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και στίχους της Σοφίας Γιαννάτου ακούσαμε τη Σαβίνα Γιαννάτου να ερμηνεύει «Το καλοκαίρι ήταν μικρό». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Και η στιγερή γέρηδα τα απατηλά τα λόγια γέννησε και τις αμφιβολίες και τον όρκο που από όλους πιο πολύ τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη τους βλάπτει όταν τυχόν κανείς εκούσια ψεύτικα ορκιστεί.
1: Ψευδέαστε λόγους, αμφιλογίαστε, όρκοντε, γεννά η μισητή ιέριδα. Τα ψεύτικα τα λόγια, την αμφισβήτηση και τον όρκο, που αλίμονο σ' όποιον ψεύτικα τον δώσει. Ούτε ένας λόγος καλός δεν βγαίνει από τα σπλάχνα αυτής της νύκτιας κόρης. Μόνο ψέματα, αντιλογίες και ιερές υποσχέσεις που βασανίζουν και βλάπτουν αυτούς που τις δίνουν, αν γνωρίζουν ότι δεν θα τις τηρήσουν ή αν στην πορεία φανούν ασυνεπείς. Σε όλη την ελληνική αρχαιότητα και ειδικά στα αρχαϊκά χρόνια της αριστοκρατίας των γενών, ο όρκος είναι ζήτημα τιμής, με αποτέλεσμα ό,τι αποτελεί παραβίασή του, όπως τα ψεύδι και η αμφισβήτηση, να τιμωρείται σκληρά.

Ο Προμηθέας, εκείνος ο αγκιοπλάστης που έδωσε μορφή στη νέα γενιά μας, αποφάσισε μια μέρα να σμιλεύσει τη μορφή της αλήθειας, χρησιμοποιώντας όλη του τη δεξιοτεχνία, ώστε εκείνη να θέσει υπό έλεγχο τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Εκεί που δούλευε, δέχτηκε μια απροσδόκητη πρόσκληση από το Δία να τον επισκεφθεί άμεσα. Άφησε λοιπόν για λίγο στο πόδι του τον πονηρό δόλο, που πρόσφατα είχε προσέλθει ασκούμενος, να προσέχει το εργαστήρι του.

φλεγόμενος από φιλοδοξία ο δόλος, άρχισε αμέσως να κατασκευάζει με τα πανούργα του δάχτυλα μια φιγούρα ίδιου μεγέθους με την αλήθεια και πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Όταν είχε σχεδόν τελειώσει και απέμειναν μόνο τα πόδια, ξέμεινε από πυλό. Τότε όμως επέστρεψε ο δάσκαλος και ο δόλος κάθισε στη θέση του τρέμοντας από φόβο. Ο Προμηθέας όμως εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητα των δύο ειδώλων και προτίμησε να το πιστώσει όλο στη δική του μαστοριά. Έτσι έβαλε και τα δύο στο φούρνο. Όταν ολοκληρώθηκε το ψήσιμο, εμφύσισε και στα δύο ζωή. Η ιερή αλήθεια άρχισε να περπατά με μετρημένα βήματα, ενώ η ημιτελής δίδυμή της έμεινε προσκολλημένη στα ίχνη της. Εκείνη η πλαστογραφία, το προϊόν ενός τεχνάσματος, ονομάστηκε ψευδολογία και πρόθυμα συμφωνώ με τους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχει πόδια. Καμιά φορά, κάτι ψευδές, ένα λάθος, μπορεί να κάνει μια επιτυχημένη αρχή, αλλά σύντο χρόνο η αλήθεια είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει.

Έτσι, οι ψευδείς λόγοι του Ησιώδου επανεμφανίζονται τον 6ο αιώνα π.Χ. στον Έσωπο, στη θηλυκή εκδοχή της ψευδολογίας, ως κατασκεύασμα του δόλου. Παρεμπιπτόντος, να σημειώσουμε την εμφάνιση του δόλου ως δαίμονα σε αυτόν εδώ τον Εσώπιο μύθο. Τον συναντούμε πάλι προσωποποιημένο μερικούς αιώνες αργότερα, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, πρώτα στον Κικέρονα, που τον αναφέρει ως γιο του Ερεύους και της Νυκτός, και στη συνέχεια στον Υγίνο, ως γιο του Εθέρα και της Γαίας. Ρόλο του δίνει ο επίσης Λατίνος συγγραφέας Βαλέριος Φλάκος στα αργοναυτικά του, όταν μαζί με άλλες δαιμονικές οντότητες, ο δόλος προτρέπει τις λιμνίες γυναίκες να σκοτώσουν τους σύζυγους τους. Στον Έσωπο προσώρας είναι ο δημιουργός της ψευδολογίας, εσφαλμένου αντιγράφου, λείψου ειδόλου της αλήθειας, θυμίζοντας μία μεταγενέστερη παροιμία του ελληνικού λαού που θεωρεί ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια και γι' αυτό δεν πάει πολύ μακριά. Βέβαια, ακόμη και έρποντας μπορεί να προχωρήσει αρκετά, αλλά πάντα ή σχεδόν πάντα αποκαλύπτεται με ολέθριες επιπτώσεις στον δημόσιο βίο, διότι περί αυτού πρόκειται, αφού πρώτη μέρημνα των Ελλήνων της αρχαιότητας είναι η περιφρούρηση του πολιτεύματος, στάση ζωής που θα αλλάξει σταδιακά με το πέρας της κλασικής αρχαιότητας και ριζικά στα νεότερα χρόνια.

0: σήμερα που το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην ιδιωτική ζωή και στις προσωπικές μικρές στιγμές του σύντομου θνητού μας βίου, εξετάζεται με τρόπο περίτεχνο το ψέμα στις ιδιαίτερες μας σχέσεις.
1: Ο ψέμα εφήμερο, επινόηση και κρύπτη της φαντασίας. Ένα περίτεχνο ψέμα διαθέτει θεατρικότητα. Μια φτωχή εκδοχή της αλήθειας, θεατρινισμό. Το ψέμα προσφέρει θαρπορή. Η αλήθεια παγετώνα. Το ψέμα κοχλάζει στην κόλαση της φαντασίας. Λεπτοτέχνημα απάτης. Μετέχμιο ονειρικού με το γήινο. Θέλει τέχνη και φαντασία το ψέμα. Είναι φιλόξενο το ψέμα. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα του σε κάθε χτύπημα. Μου αρέσει να ζω την περιπέτεια ενός ψέματος έχοντας την εκ των προτέρων γνώση. Αγκαλιάζω τρυφερά τα ψέματα, ιδίως αυτά που σου κλείνουν πονηρά το μάτι και σου ζητούν να μην τα αποκαλύψεις. Υπάρχουν ψέματα που σε προστατεύουν από το ψύχος της πραγματικότητας και σε σκεπάζουν στοργικά τη νύχτα. Με διώχνει η υποκρισία, γιατί είναι ένα ψέμα διάρκειας. Μου αρέσει πολύ το χειροποίητο ψέμα, αυτό που σε μια αδιόρατη γωνιά του γράφει «Handmade in life». Η συναρπαστική διαδικασία της σύλληψης, της κυοφορίας, της γέννησης και τελικώς της δωρεάς. Γιατί όταν χαρίζεις ένα ψέμα, είναι σαν να προσφέρεις ένα κομμάτι ζώντος εφήμερου ονείρου. Τι μας αναγκάζει να επινοούμε ψεύδι? Η απάντηση είναι εύκολη. Η ίδια η ζωή, η σκληρή της πραγματικότητα. Πόσο δροσίζει τις μέρες μου όταν φυσάει ο άνεμος ενός γυναικείου ψέματος. Αδύναμος της δυσπιστίας, χάνομαι στο λαβύρινθο της αγίνης του και πιστεύω. Το ερωτικό ψέμα εκφέρεται μέσα από βρυχυθμούς ψιθύρων και η δύνη του να τα ακουστεί μάρτυρα. Το χρόνο.

Οι αμφιλογίες, δαιμονικές οντότητες κατά τον Ισίωδο και που μόνο σε αυτόν εμφανίζονται προσωποποιημένες, είναι οι αμφιβολίες, οι φιλονικίες που προκύπτουν σε μία συζήτηση όταν υφέρπει ο ψευδής λόγος, η ανηλικρίνεια, η υποψία της απάτης και του δόλου. Δήλων δεν ταύτη το οφείλημα κουκ αμφίλογων. Ξεκάθαρο το χρέος και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, γράφει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, αναφερόμενος τα είδη της φιλίας που συνάπτονται μεταξύ των ανθρώπων από όφελος ή από ευχαρίστηση.

0: Τη θετική διάσταση της αμφιβολίας έρχεται να αναδείξει στον 20ο αιώνα ο Bertolt Brecht, πλέκοντάς της το εγκόμιο.
1: Ευλογημένη να είναι η αμφιβολία. Σας συμβουλεύω να τιμάτε χαρούμενα και προσεκτικά εκείνον που το λόγο σας ξετάζει σαν κάλπικη μονέδα. Α, όμορφο που είναι το κούνημα του κεφαλιού για τις ατράνταχτες αλήθειες. Μα από όλες τις αμφιβολίες, ομορφότεροι είναι σαν οι φοβισμένοι αδύναμοι σηκώνουν το κεφάλι και πάβουν να πιστεύουν στον τυράννο τους τη δύναμη. Α, με πόσο κόπο κατακτήθηκε εκείνο το σοφό αξίωμα, πόσες θυσίες κόστησε, πόσο δύσκολο στάθηκε να βρεθεί, πως τα πράγματα ήταν έτσι και όχι αλλιώς. Μα κάποτε μια υποψία μπορεί να γεννηθεί, γιατί μια καινούργια εμπειρία τραντάζει το ατράνταχτο αξίωμα. Ξυπνάει η αμφιβολία. Και μια άλλη μέρα, ένας άλλος άνθρωπος στοχαστικά σβήνει από το βιβλίο της γνώσης το αξίωμα με μια μονοκοντιλιά. Ενώ διαταγές τον ξεκουφαίνουν, ενώ τον εξετάζουν για τις φυσικές του ικανότητες γιατροί Μουσάτη, ενώ τον επιθεωρούν λαμπερά υποκείμενα με χρυσά γαλόνια, ενώ τον κατηχούν πανηγυριώτικοι παπάδες που του τριβελίζουν τα αυτιά με ένα βιβλίο γραμμένο από το Θεό τον ίδιο, ενώ τον δασκαλεύουν ανελαίτη δάσκαλοι, ο φτωχός ακούει να του λένε πως ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος των κόσμων και πως την τρύπα στη σκεπή της καμαράς του την έχει σχεδιάσει ο Θεός αυτοπροσώπος. Να οι αστόχαστοι που ποτέ δεν αμφιβάλλουν. Η χώνεψή τους είναι άψογη και η κρίση τους αλάθευτη. Δεν πιστεύουν στα γεγονότα, πιστεύουν μόνο στον εαυτό τους. Αν χρειαστεί, πρέπει αυτούς τα γεγονότα να πιστέψουν. Είναι απέραντα υπομονετικοί με τον εαυτό τους. Τα επιχειρήματα τα ακούν με αυτής πιούνου. Στους αστόχαστους που ποτέ δεν αμφιβάλλουν, συντεριάζουν οι στοχαστικοί που ποτέ δεν δρούνε. Τούτοι αμφιβάλλουν όχι για να πάρουν μια απόφαση, αλλά για να μην πάρουν απόφαση καμιά. Τα κεφάλια τους τα χρησιμοποιούν μόνο για να τα κουνάνε. Γι' αυτό, αν πενεύεις την αμφιβολία, μην πενέψεις την αμφιβολία που καταντάει απελπισία. Τι ωφελεί η αμφιβολία εκείνων που δεν μπορεί να αποφασίσει? Μπορεί να πράξει λάθος όποιος δεν γυρεύει πολλούς λόγους για να δράσει. Μα όποιος πάρα πολλούς γυρεύει, μένει άπραγος την ώρα του κινδύνου. Εσύ που είσαι αρχηγός, μην ξεχνάς πως έγινες ό,τι είσαι επειδή είχες αμφιβάλει για άλλους αρχηγούς. Άσε λοιπόν αυτούς που οδηγείς να αμφιβάλλουν και εκείνοι.

0: Ο όρκος είναι ιερή υπόσχεση εξαιτίας της επίκλησης των θεών για τη δοσοληψία του. Κατά τον Ισίωδο, οι ίδιες οι ερηνίες βοηθούν ολόψυχα στη γέννησή του. Άλλωστε, είναι αυτές που κυνηγούν ανελέητα τους επιόρκους.
1: Τις Πέμπτες να φυλάγεσαι, γιατί είναι φοβερές και τρομερές. Γιατί την Πέμπτη μέρα λένε πως οι ερηνίες διακονήσανε τη γέννηση του όρκου που η έρηδα τον γέννησε για τους επίορκους όλεθρο.
0: Οι ίδιοι οι θεοί δίνουν και λαμβάνουν όρκους το όνομα της Στιγός. Όταν φιλονικούν μεταξύ τους, ο Ζεύς στέλνει την ήριδα να φέρει νερό από την τρομερή Στίγα, τα νερά της οποίας ρέουν στον ζωφερό Άδη. Όποιος θεός ορκίζεται στο ιερό ίδωρ ψευδόμενος, παραλύει και μένει άλαλος για έναν χρόνο. Ενώ για 9 επιπλέον έτη αποκλείεται από τα θεϊκά συμβούλια και συμπόσια.

Από αυτή και μόνο την πληροφορία που δίνει πάλι ο Ησίωδος, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα του όρκου ως κορυφαίας δέσμευσης μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ ενυπάρχει η πεμπτουσία της πίστης στους θεούς, η ίδια η έννοια της θεοκρισίας και της θείας δίκης, της θεϊκής επέμβασης που επιβάλλει τιμωρία στον επίορκο. Αυτόν που έχει επικαλεστεί το όνομα κάποιας θεότητας, δίνοντας μία υπόσχεση την οποία οφείλει να τηρήσει πάση θυσία.

0: Ο Ηρόδοτος διηγείται την πραγματική ιστορία του Γλαύκου, γιου του Επικίδη από τη Σπάρτη, που είχε φήμη πολύ δίκαιου ανθρώπου. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μιλήσιος και του έδωσε τη μισή του περιουσία για φύλαξη, θεωρώντας ότι τα χρήματά του θα ήταν περισσότερο ασφαλής στη Σπάρτη και στα χέρια του έντιμου Γλαύκου. Μαζί του έδωσε και κάποια σύμβολα, ώστε όταν του ζητηθούν πίσω τα χρήματα, να έχει σημάδια αναγνώρισης και να παραδώσει τα χρήματα στον σωστό απεσταλμένο. Χρόνια αργότερα πήγαν τα παιδιά του Μιλήσιου με τα σχετικά αναγνωριστικά στοιχεία και όντως ζήτησαν να παραλάβουν την περιουσία του πατέρα τους. Ο Γλαύκος Έφνης αρνήθηκε ότι γνώριζε το ζήτημα, αλλά επιφυλάχθηκε να το μελετήσει και να τους απαντήσει σε 4 μήνες. Αμέσως απευθύνθηκε στους δελφούς για χρησμοδότηση και η πυθία τον επέπληξε με αυτόν τον χρησμό.
1: «Γλαύκε, του Επικίδη γέ, το κέρδος σου προσώρας θα είναι μεγάλο. Αν έτσι τον άλλο κάτω βάζοντας με όρκο, θα μπορέσεις το έχει του να αρπάξεις. Δώσε τον όρκο, σάμα της κι αυτός που τον κρατάει ξεφεύγει του θανάτου. Αλλά ο γιος, ανώνυμος του όρκου, και στου λείπουν χέρια και πόδια, αδράχνει ολάκερη γενιά, πανάξιος κυνηγάρης, και την ξεθεμελιώνει. Του που κρατά τον όρκο του, όσοι θεοί το θέλουν, ευλογημένη κι η γενιά».
0: Πολύ θορυβήθηκε ο Γλαύκος. Ευθύς αμέσως κάλεσε τους Μιλήσιους και τους παρέδωσε την περιουσία. Η γενιά του ωστόσο εξαφανίστηκε από το πρόσωπο της γης, κι ούτε υπάρχει σπιτικό που να λένε πως είναι από τον Γλαύκο, λέει ο Ηρόδοτος. Ξεθεμελιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο από τη Σπάρτη.

ακούστηκαν. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα και ποίηματα. Θεογονία και έργα και ημέρες του Ισιώδου σε μετάφραση του Σταμάτη Γκυργένη. Ο Προμηθέας και η αλήθεια του Εσώπου. Το ψέμα του Γιάννη Τόλια. Και το εγκόμιο στην αμφιβολία του Μπέρτολτ Μπρέχτ σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Αλκίνος Ιωαννίδης σε απόσπασμα από το τραγούδι των Σταύρου Ξαρχάκου και Νίκου Γκάτσου «Μάνα μου Ελλάς». Η Αλίνα Γιαλίνη σε απόσπασμα από την ιστορία του Ηροδότου σε μετάφραση του Ηλία Σπυρόπουλου. Η Άννη Γκόσφελτ στη σύνθεσή της «Almost Truths and Open Deceptions», «Σχεδόν αλήθειες και ανοιχτές απάτες». Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με τη σημερινή ενότητα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμό 47, σε σολ μίζωνα. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, διευθύνει ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις.

0: Joseph Haydn, Συμφωνία αριθμό 47, σε Sol Mizona. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, διευθύνει ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Έχω κοντά μου σήμερα την Ελένη Ρίγα, ανεξάρτητη επιμελήτρια. Να μου πεις και τι σημαίνει ανεξάρτητη. Υπάρχει κάποιος που δεν είναι ανεξάρτητος σε αυτή τη ζωή και σε σχέση με αυτού του είδους τα ζητήματα. Είναι λοιπόν μια ορολογία που σημαίνει ότι δεν εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο θεσμό, ίδρυμα ή οτιδήποτε, παρότι έχει συνεργαστεί κατά καιρούς. Από το MoMA της Νέας Υόρκης, την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023, διατέλεσε βοηθός επιμελήτρια στην Documenta 14 στην Αθήνα και στο Κάσελ. Εμείς την ξέρουμε ως ένα πρόσωπο, μια φιγούρα αέρινη καταρχήν, η οποία έχει φέρει ένα καινούριο ύφος στην σύγχρονη σκηνή της Αθήνας και ο λόγος είναι γιατί έχει βάλει ένα ζήτημα που σε πρώτη φάση δεν αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημείο αισθητικής απόδοσης, ας πούμε. Και αυτό έχει να κάνει με την οικολογία και τα νερά. Έχει ιδρύσει ένα γραφείο. Τώρα θα τα ακούσετε από την ίδια, να την καλησπερίσω, Ελένη.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Κρυφή μου ελπίδα να μιλήσω μαζί σου και να είμαι σε αυτήν την εκπομπή.
0: Τι ωραία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε απευθείας με το γραφείο και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και στα αγγλικά και στα ελληνικά, γιατί θα μας δώσει σιγά σιγά το νήμα για αυτό που πραγματικά σε ενδιαφέρει εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω.
1: Ευχαριστώ. Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών, η Office of Hydro Commons, είναι μια συνεργασία κατά κύριο λόγο με τον Άτοπο, πολιτιστικό οργανισμό από το 2003, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Βασίλη Διανάκη. Προέκυψε μέσα από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας επιμελητών το 2022. Πρόκειται για ένα χώρο έρευνας, παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνών που δουλεύουν με το νερό.
0: Τώρα, όταν λέμε καλλιτέχνες που δουλεύουν με το νερό και είναι οικαστικοί, το μυαλό μπορεί να κάνει παράξενους συνειρμούς για κάποιον που δεν ξέρει ή δεν έχει δει τα έργα των καλλιτεχνών που έχεις προσκαλέσει κατά καιρούς. Να πούμε ότι πρόσφατα το πιο έτσι εύκολο στην πρόσβαση σαν έννοια ήταν αυτό που παρουσιάσατε στα Λουτρά των Αέριδων στην Πλάκα, που είναι ένας χώρος των νερών, έτσι όπως και κάθε χαμάμ και κάθε λουτρό. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο εν τέλει. Είναι και πράγματα που έχετε δείξει στον χώρο Καλλιρόη, που είναι μια γκαλερία ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτή ήταν η μορφή της όταν ξεκίνησε, έργα που ενώ διαπραγματεύονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νερό, δεν περιέχουν αναγκαστικά το ίδιο το νερό. Αυτό έχει μια σημασία, ξέρεις. Γιατί μπορεί στα χρόνια τα προηγούμενα κανείς να φανταστεί εγκαταστάσεις από τις οποίες βγαίνει το νερό, περιέχουν το νερό, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Πρόκειται για μια συνολική σκέψη. Είπα ότι δουλεύουμε με το νερό, άρα είναι συνεργάτες μας. Το βασικό στοιχείο είναι ότι ξεκινάμε από απτά περιβαλλοντικά προβλήματα. Δεν μιλάμε για κάτι μη απτό. Μιλάμε για τη σπογγαλία, για την εξαφάνιση των θαλάσσιων σπόγγων, για την καταστροφή των θαλάσσιων σπηλαίων, για τα πλαστικά και τι συνέπειες έχουν αυτά στα σώματά μας, στα σώματα που υποφέρουν περισσότερο. Δεν είναι όμως μια αναπαράσταση.
0: Ναι, έτσι,
1: βασιζόμαστε στη μεταμορφωτική δύναμη των καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι τεράστιο ενδιαφέρον για αυτές τις ιδέες.
0: Έχεις ένα σημείο έναρξης που σε βάζει σε αυτή την ιστορία του οικοφεμινισμού, γιατί συνδέονται αυτά τα δύο. Η ορολογία αυτή θέλω να μας πεις από πού έρχεται και τι σημαίνει οικοφεμινισμός. Ecofeminism στα αγγλικά είναι γραμμένο με E, C-O, ελληνικά είναι όμικρον γιώτα, κάπα όμικρον. Μας παραπέμπει και στην εστία, στην θηλυκή εκδοχή της προστασίας του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων κτλ. Χωρίς αυτό να σημαίνει φύλο αναγκαστικά. Και θέλω λιγάκι να πάμε εκεί.
1: Φυσικά, είναι ένας όρος που μου είναι πολύ οικείος. Να πούμε ότι είναι ένας ιστορικός όρος. Ξεκινάει το 1974. Ορίζεται για πρώτη φορά από τη Γάλλιδα συγγραφέα και ακτιβίστρια Φρανσουάζ Ντομπόν στο βιβλίο της Φεμινισμός ή Θάνατος, το οποίο είναι μια απάντηση στο Τρενέ Ντιουμόντ. Είναι ο πρόεδρος των οικολόγων που γράφει το σοσιαλισμός, ουτοπία ή θάνατος, και λέει ότι ο σοσιαλισμός θα μας σώσει. Και του λέει η Φρανσουάζ Ντομπόν ότι χωρίς τις γυναίκες, χωρίς τις θηλυκότητες, χωρίς το φεμινισμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για σοσιαλισμό. Είναι η πρώτη φορά που ορίζεται μια κοινή συνιστόσα επίσημα για την εκμετάλλευση και τη βία ενάντια στις γυναίκες και στις θηλυκότητες, ανάλογα σε ποιο κίνημα είμαστε, και στη βία και την υπερεκμετάλλευση απέναντι στη φύση.
0: Η οποία είναι θηλυκή.
1: είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η όρη, καθώς είναι μια κατασκευή και η φύση και η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις συνέργειες και να αντιληφθούμε αυτά τα προβλήματα συνολικά και να δημιουργήσουμε πρακτικές που μας επιτρέπουν με φροντίδα να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, από την άλλη λες ότι εκείνη πρώτη διατυπώνει αυτή την ορολογία και από την άλλη έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γυναίκα όλο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός χωρίς γυναίκες. Έτσι. Που σημαίνει ότι μοιραία η έννοια της φύσης και του θηλυκού έρχεται στο προσκήνιο ως και ένα στοιχείο αναπαραγωγής, παραγωγής και αναπαραγωγής, προστασίας και φροντίδας. Γιατί είναι παράξενο ότι δεν υπάρχει σε αυτό το κείμενο, από ό,τι μπόρεσα να δω και να καταλάβω, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν υπάρχει η αναφορά στο αρσενικό μέλος των κοινωνιών, για να μην πω τον άντρα ακριβώς, που να συνδέεται με αυτό το στοιχείο της ευεξίας, της ομορφιάς, της παρηγοριάς. Τι μπορείς να μας δώσεις λίγο παραπάνω γι' αυτό?
1: Αναφέρεται στο ανδρικό στοιχείο υπό την έννοια της πατριαρχίας.
0: Ναι,
1: η Φρανσουάζ Ντομπόν, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε το 1920, πέθανε το 2005, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της και της αναπαραγωγικής της υγείας χωρίς αντισύλληψη και χωρίς πρόσβαση στις εκτρώσεις. Οπότε η αναπαραγωγή ήταν ένα σημαντικό θέμα για την ίδια και έθεσε και πολύ σημαντικά θέματα για το τι σημαίνει μητρότητα.
0: Και εννοείς ότι γέννησε πολλά παιδιά?
1: Γέννησε 3 παιδιά. Το ένα το έδωσε προσιοθεσία, τα άλλα 2 μεγάλωσαν με την οικογένειά της. Ήταν από μια καθολική οικογένεια, είχε μια τέτοια παιδεία. Παρ' όλα αυτά, είχε και έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
0: Πάμε να ακούσουμε Georges Brassens. La mauvaise réputation. Για πες μου.
1: Η επανάσταση θέλει χαρά και η Françoise Dombon έγραφε πολλά ωραία τραγούδια. Αυτό είναι για το κίνημα, για το επαναστατικό κίνημα για την απελευθέρωση των ομοφυλοφίλων.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas se...

0: Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles.
1: Αυτό λοιπόν το παράξενο γραφείο για τα νερά, θα το πω έτσι πολύ πιο απλά αν θέλεις, αλλά σου λέω και πριν ξεκινήσουμε ότι μου αρέσει πάρα πολύ ότι βάζεις τη λέξη γραφείο, γιατί είναι σαν να αναλαμβάνει με όρους της τέχνης βέβαια και της αισθητικής και του διαλόγου πάνω σε ιδέες ένα γεγονός το οποίο στην συνείδησή μας έχει να κάνει και με τη γραφειοκρατία, δηλαδή ένα γραφείο το οποίο διαχειρίζεται τα νερά. Είναι ένα γραφείο της συφοράς ουσιαστικά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε τα ζητήματα όλα αυτά, λήψη υδρείας, τα άδεια ποτάμια, οι λίμνες που δεν γεμίζουν, τα χωριά, τα εξαφανισμένα που ξαναεμφανίζονται στην επιφάνεια. Είναι όμως και ένα παγκόσμιο ζήτημα. Από τον Αμαζόνιο μέχρι, ξέρω εγώ, τα νερά της Ηπείρου. Άρα λοιπόν αυτό το office βάζει μία παράμετρο διαχείρισης αυτής της κρίσης, αλλά μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ομότιτλη έκθεση τώρα, που ο τίτλος της ήταν...
2: Wet Heart είναι ο τίτλος της έκθεσης, η υγρή καρδιά. Ο τίτλος του ευρύτερου project είναι Office of Hydro Commons, ναι, ή Γραφείο των Υδάτινων Κοινών.
1: Αυτό λοιπόν είναι που μας δίνει αυτή την έκθεση, την οποία είχα δει και είχα απολαύσει εξαιρετικά. Είχα και μια έκπληξη, καθώς έβλεπα και καλλιτέχνες που τις ξέρω με άλλου είδους έργα, έννοιες, και τις είδα εκεί να αναπτύσσουν με μεγάλη φινέτσα, επίσης θα έλεγα, επιτυχία και ακριβώς to the point το ζήτημα που διαπραγματευόσασταν. Για έλα να το δούμε λίγο αυτό. Το 2023 την έκθεση, να την περπατήσουμε λίγο.
2: Έπιασες πολλά θέματα.
1: Θα μου επιτρέψεις
2: να... ναι. Και με πολύ ωραίους και πολλαπλούς τρόπους. Θα μου επιτρέψεις να επανέλθω στο γραφείο. Υπήρχε όντως ένα γραφείο, δηλαδή ένα έπιπλο, το οποίο ήταν φτιαγμένο σαν νερό, με μπάλες γιόγκα με νερό, στο οποίο καθόμασταν επί μήνες και συζητούσαμε με τους συνεργάτες και με το κοινό, καθώς είχε και ένα δημόσιο πρόγραμμα, πλαισιωνόταν από συζητήσεις και άλλα δρόμενα. Ήταν ένας χώρος εργασίας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, διότι ίσως μεταφερόμαστε κάπου αλλού, επιστρέφοντας από την Αμερική και δουλεύοντας γύρω από αυτά τα θέματα, ήθελα να δημιουργήσουμε τη δική μας φωνή, δηλαδή να μιλήσουμε για τον οικοφεμινισμό και την οικολογία στην Ελλάδα. Και αυτό σήμαινε νέες παραγωγές, ναι, τις οποίες συνοδεύσαμε και συνοδεύουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Για παράδειγμα, αν θέλεις να μπούμε σε συγκεκριμένα έργα.
1: Βεβαίως, και θα μου πεις και θα σου πω κι εγώ επιλογές που έχω κάνει.
2: Της Μαρίας Νικηφοράκη, νέα Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, δημιουργήσαμε ένα οπτικοακουστικό έργο, το οποίο γυρίστηκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο στην Κρήτη, στο σπήλαιο των ελεφάντων, με ελεύθερες δίτριες, πρωταθλήτριες ελεύθερης κατάδυσης και με την ίδια την καλλιτέχνηδα, η οποία δημιούργησε μια χορογραφία, ναι, από το λεξιλόγιο των θαλάσσιων βιολόγων και των ελεύθερων δυτών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που έχουμε συνεργασία με αθλητές επιστήμονες και καλλιτέχνες, το οποίο δημιουργεί μια άλλη σχέση, καθώς έχουν μια απτή σχέση με το νερό.
1: Και ο τίτλος είναι Hydro Dance Elephant Cave, το οποίο ακριβώς περιέχει αυτό που μας εξηγείς, και υπήρξε ταυτόχρονα και ένα είδος, αν θέλεις, προσέγγισης επιστημονικά μέσα από τελείως εξωκαλλιτεχνικές, αν θέλεις, παρατηρήσεις. Όμως αυτή η συνεργασία έδωσε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Και να ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει τελευταία, δεν θα είναι πια καινούριο σε λίγο, ήταν όμως στην αρχή του, η σχέση επιστημόνων με εικαστικούς καλλιτέχνες, που δεν είναι οι επιστήμονες της ιστορίας της τέχνης. Είναι επιστήμονες από τη βιολογία, από την ανθρωπολογία, από την κοινωνιολογία, και αυτό έχει δίνει πράγματα στο έργο, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε το χώρο στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν με μεγάλη εικαστική ελευθερία και να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε το κοινό σε παράλληλες εκδηλώσεις. Δεν χρειάζεται η τέχνη να τα εξηγεί όλα, δεν είναι ο ρόλος της.
1: Βεβαίως.
2: Υπάρχει σίγουρα ένα κομμάτι κοινωνικού αντικτύπου που μας ενδιέφερε και της δημιουργίας μιας έστω και πρόσκαιρης κοινότητας.
1: Για να πούμε λοιπόν τα ονόματα των συμμετεχόντων σε αυτήν την έκθεση, που είναι όλες γυναίκες: Ηλιάνα Αρναούτου και Ισμέν Κίνγκ, Δέσποινα Χαριτονίδη, Ελένη Μιλωνά, Μαρία Νικηφοράκη. Να πούμε ότι η Δέσποινα Χαριτονίδη θα συμμετέχει τώρα όπου να είναι στην Biennale της Μάλτα. Και ίσως καταφέρουμε να την έχουμε εδώ την ίδια. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, εξαιρετικά και πολύ ποικίλη επίσης θα έλεγα. Δεν λέω multimedia γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον πολύ η κοπέλα αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τα έργα. Ας μιλήσουμε πρώτα για την Ηλιάνα Αρναούτου και την Ισμένη King.
2: Η Ηλιάνα Αρναούτου και η Ισμένη King δημιούργησαν μια τοποειδική εγκατάσταση στο πηγάδι του οργανισμού Άτοπος.
1: Να πούμε τώρα, περίμενε, γιατί κάποιος που δεν ξέρει, πες ότι μένει ρε παιδί μου εκτός Αφινών, δεν έχει πατήσει ποτέ. Τι είναι αυτό το Άτοπος που έχει και ένα πηγάδι? Είναι λοιπόν ένα υπέροχο νεοκλασικό στον οδό Σαλαμίνος στον Κεραμικό, που εκεί ξεκινάει ο Βασίλης Ζηβιανάκης την έδρα του, του Άτοπος, έτσι το ονομάζει. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή κοντά μας, άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση εκτός θεσμών, έτσι. Και αυτό το σπίτι έχει στην αυλή ένα πηγάδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πώς επανασημασιοδοτείται ακόμα και ένα τέτοιο σπίτι στον Κεραμικό.
2: Ήταν το σημείο εκκίνησης για όλη την έκθεση. Η έκθεση η συγκεκριμένη ονομάζεται «Υγρή καρδιά». Όλες οι συναντήσεις γίνονταν γύρω από αυτήν την τοποειδική εγκατάσταση, η οποία ήταν μια γλυπτική εγκατάσταση με ευρεθέντα αντικείμενα από την περιοχή. Ακολουθεί τους δρόμους του νερού, τα σημεία που έχει περάσει το νερό και δημιουργεί φόρμες πάνω σε αυτή. Όλες οι συναντήσεις γίνονταν γύρω από αυτό το πηγάδι κατά τη διάρκεια 4 μηνών.
1: Να πούμε βέβαια ότι το πηγάδι περικυκλώνεται από σωλήνες αλουμίνιο που παραπέμπουν στις εξωτερικούς σωλήνες της ίδρευσης, που πολλές φορές σπάγανε πριν αρχίσει να υπάρχει μια νέα αντίληψη για την αρχιτεκτονική στις πόλεις. Θυμάμαι εγώ που προσωπικά στις γειτονιές παλιά που ήταν χωματόδρομοι, οι σωλήνες ήταν ορατοί και μπορούσαν να σπάσουν, να πλημμυρίσουν οι γειτονιές. Αυτό θυμίζει μια παλιά, αν θέλεις, οικονομία του νερού, ας την πω έτσι τώρα, και διαχείριση και πρόσβαση σε αυτό, που δεν υπήρχε πάντα η ευκολία που έχουμε σήμερα να ανοίγουμε τη βρύση, εννοείται, έτσι. Από βλάβες, από ότι τα πηγάδια μερικές φορές στέρευαν, υπήρχε πηγάδι σε αυλή στο Παγκράτη. Εγώ το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά. Στα λέω γιατί σε πολύ νεότερη γενιά και αυτές τις εικόνες δεν τις έχετε ζωντανές, τις έχετε από αρχείο. Μπορώ να σου πω ότι όντως παραπέμπουν. Για έναν άνθρωπο μεγαλύτερο που βλέπει αυτό το έργο, αυτή την εγκατάσταση, θα τον πάει εκεί. Και θα τον πάει και με ένα στοιχείο νοσταλγίας, αν θέλεις. Όχι για τη δυσκολία που είχαν οι αυλές με τα πηγάδια, ίσως για την χαρά της πρόσβασης στο νερό ελεύθερα.
2: Είμαι πολύ μικρή. Ταυτόχρονα έχω μεγαλώσει σε μια επαρχία, σε μια πολύ όμορφη πόλη, στην Καλαμάτα, όντας κολυμβήτρια και κάνοντας ιστιοπλοεία. Και πλέον κάνω ελεύθερη κατάδυση. Οπότε η σχέση με το νερό είναι πολύ επίπεδη. Το συγκεκριμένο πηγάδι όντως έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει και το στοιχείο όμως της ενδοσκόπησης. Περιγράφει μια διαδικασία στην οποία εισαγόμαστε και δεν βγαίνουμε ποτέ οι ίδιοι. Έχει πολλά μυθολογικά στοιχεία και το σκέπαστρο του πηγαδιού ανταποκρίνεται στη σχέση του νερού με τη σελήνη.
1: Τι να ακούσουμε τώρα, Σεν Βενσάν, Νιου Ιόρκ. Πώς θα πάμε από την οδό Σαλαμίνος που είναι το άτοπο στη Νέα Υόρκη?
2: Όλα ξεκινάνε με τη Νέα Υόρκη και κυρίως η ανεξάρτητη πρακτική μου, η επιμελητική πρακτική μου, διότι δουλεύω στο MoMA και εργάζομαι για ένα πρόγραμμα οικοφεμινισμού στη Λατινική Αμερική με καταπληκτικές γυναίκες καλλιτέχνητες, και έτσι έρχεται η ανάγκη να δημιουργήσουμε μία δομή στην Ελλάδα που να επιτρέπει τη συνεργασία και τις ιδέες αυτές να εξελιχθούν.
1: Επομένως η Saint Vincent τι είναι?
2: Είναι μια καταπληκτική γυναίκα τραγουδίστρια που τραγουδάει το New York, το οποίο είναι και το σημείο εκκίνησης για μένα, είναι και αυτό ένα κομμάτι, ένα νησί,
1: ναι,
2: το οποίο μας μεταφέρει από την Αμερική στην Ελλάδα.

0: Η Ελένη Ρίγα είναι κοντά μου με τις καταπληκτικές δουλειές της, τις επιμελητικές και τις σπουδές της και τα ταξίδια της που έχει να κάνει κυρίως με τη ματιά της στα νερά, στην οικολογία, στο eco-feminism, τα αναλύουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο όπου κοιτάμε αναδρομικά μια έκθεση που είχε επιμεληθεί στο Άτοπο, σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο του Βασιλή Ζηδιανάκη που βρίσκεται στον Κεραμικό. Έχουμε κάνει ήδη κάποια σχόλια για το πηγάδι, την αυλή, όλη αυτή την ιστορία που βοήθησε ενδεχομένως και στο στήσιμο των έργων, πολύ νομίζω έτσι. Δεν είναι. Να ανεβείς τις σκάλες, να κατέβεις, να πας στο υπόγειο, να βγεις ξανά στην αυλή. Και είχε αυτό το στοιχείο της οικειότητας απέναντι στα ζητήματα που θίγεις και που θίγουν οι καλλιτέχνηδες, αλλά ούτως ή άλλως μας είναι πια πάρα πολύ οικεία. Είναι η στιγμή του αυτή. Και τα λέω όλα αυτά για να φτάσουμε στην Ελένη Μιλωνά. Πολύ γνωστή καλλιτέχνης, έχει περάσει και από εδώ. Η Ελένη, παρότι είναι μια μεγάλη γυναίκα αυτή τη στιγμή, το λέω γιατί το αξιοποιεί στο έργο της αυτό το στοιχείο. Δεν δείχνει την ηλικία της για άλλους λόγους παρά μόνο για να τη βάλει στην υπηρεσία των performances που κάνει, την ίδια της τη μορφή τη βάζει στην τέχνη της, έχει αυτοσαρκασμό, έχει χιούμορ, έχει σοβαρότητα και θέλω να μας μιλήσεις τώρα για αυτό το έργο.
1: Σε ευχαριστώ που αναφέρθηκε στην πορεία της έκθεσης, καθώς από την είσοδο κιόλας είχαμε ένα ηχητικό κομμάτι το οποίο δημιούργησα μαζί με τον Μανώλη Μανουσάκη μέσα από ένα soundwalk που κάναμε στο Novi Sad και αυτό συνδέεται με τα νερά, ήταν για τα πολλά νερά του Novi Sad και τα λίγα της Αθήνας για τα κρυμμένα ποτάμια. Οπότε αυτό έδινε και τον τόνο όλης της διαδρομής. Μας πήγαινε από το ένα στοιχείο στο άλλο. Μπαίνουμε στο πηγάδι και βγαίνουμε διαφορετικοί. Η Ελένη Μιλωνά λοιπόν έρχεται να δώσει αυτό το στοιχείο που πηγαίνουμε σε πιο απόκρυφα μέρη. Η Ελένη είναι 82 ετών. Ήτανε ένα οπτικοακουστικό έργο, μια performance για την κάμερα που εγγράφεται σε μια παράδοση γυναικών καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο ως ένα μέσο χειραφέτησης, ως ένα μέσο ελέγχου της εικόνας τους, αυτοελέγχου, παίρνουν δύναμη μέσα από αυτό. Στο συγκεκριμένο έργο η Ελένη εμφανίζεται γυμνή με το μικρό, αδύνατο, ασκητικό, ρητιδιασμένο σώμα της ως μια άλλη Αφροδίτη. Μία Αφροδίτη που δεν είναι νέα, με καμπύλες, κόκκινα μαλλιά και δεν είναι περιτριγυρισμένη από κοράγια. Είναι περιτριγυρισμένη από πλαστικά. Και είναι τα πλαστικά που μαζεύει στην Αίγινα κάθε πρωί κατά τη διάρκεια της πρωινής της κολύμβησης. Και αυτά εκφράζουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα νησιά της Ελλάδας, τα οποία είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα.
0: Να πούμε ότι αυτό που δείξατε εσείς είναι το Sea Monster 2. Είχε προηγηθεί η πρώτη φορά που βλέπω αυτή την ιστορία ήταν στην Άρτα Αθήνα. Πριν από κάποια χρόνια, εκεί πριν από εσάς, πριν το δούμε το έργο αυτό, στο χώρο όπου χρησιμοποιεί σιγά σιγά αυτά τα στοιχεία. Το δίχτυ ντύνεται με πράγματα, μοιάζει με μια ιδιότυπη γυναίκα που έχει γυρίσει από ψάρεμα, αλλά τελικά αυτό που φέρνει πίσω είναι πλαστικά. Και είδα λοιπόν στην έκθεση πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Και είναι αυτό που μας περιγράφεις ακριβώς.
1: Υπάρχει σίγουρα ένα στοιχείο που εμένα με αφορά πολύ έντονα. Είναι το κομμάτι του σώματος μετά την επινόπαυση. Όταν δεν είναι πια αναπαραγωγικό, όταν δεν χρησιμεύει στην πατριαρχία και στον καπιταλισμό, αυτό είναι ένα κομμάτι που το θίγουμε σπάνια. Επίσης, υπάρχει μια τρέλα εδώ, η οποία έχει να κάνει με την επινόπαυση στα θηλαστικά και στις γυναίκες. Ναι. Είμαστε τα μόνα είδη, τα θαλάσσια θηλαστικά, οι φάλαινες και οι γυναίκες που έχουν επινόπαυση. Τι σημαίνει αυτό επιστημονικά και αυτό το ξέρουμε πολύ πρόσφατα. Είμαστε αποθήκες σοφίας, οικολογικής σοφίας. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε τις επόμενες γενιές και να τις προστατεύσουμε. Είτε είμαστε βιολογικά γυναίκες είτε όχι. Μιλάμε για μια ενέργεια και μια φροντίδα.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με την Ελένη Μιλωνά, γιατί δεν είχε μόνο το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, είχε και μια μικρή σειρά φωτογραφιών, πάλι με αυτή την μεταμφίεση που κάνει στον εαυτό της. Και γενικά, επειδή όπως είπαμε, βάζει το σώμα της μέσα στην ιστορία αυτή, το αφυδατωμένο, αν θέλεις, και δεν το λέμε αυτό με λόγους αισθητικής, καλοπισμού και ναρκισισμού. Εδώ μιλάμε για την καλλιτεχνική ζωή που έχει και πέρα από την νιώτη ζωή, για να το πω με έναν τρόπο.
1: Πρώτα απ' όλα, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουμε και την σχέση της με τη μητέρα της, την Άλεξ Μιλωνά, τα πορτρέτα και τις φωτογραφίες που έκανε αυτά τα αυτοπορτρέτα. Είναι πολύ σημαντικό το πώς διαχειρίζεται η ίδια την εικόνα της. Στην τελευταία αίθουσα, στο μπάνιο, υπήρχε και ένα πορτρέτο της ίδιας, το οποίο ήταν καθρέφτης. Ήταν η ίδια η Ελένη Μιλωνά μαζί με τα δίχτυα. Ναι. Καθρεφτιζόμασταν μέσα σε αυτό το πορτρέτο. Υπήρχε ένα κομμάτι προβολή το οποίο συνέβαινε και επίσης αναφερόταν στο στάδιο του καθρέφτη.
0: Ναι. Και είναι πάνω από ένα νεροχύτη ουσιαστικά τοποθετημένο, γιατί βλέπουμε τις βρύσες από κάτω, τις δύο, με το λαιμό από το οποίο βγαίνει το νερό. Και είναι και το ύφος της πολύ συγκινητικό σε σχέση με αυτό που επισημαίνει το έργο. Και ειδικά σε αυτή τη φωτογραφία, ίσως είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε την Ελένη με μια επίγνωση, μια παγίδευση, είτε αυτό είναι το σώμα. Βέβαια εδώ το ονομάζει πράσινο δίκτυο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι να συνεχίσουμε περισσότερο να εμπλουτίσουμε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τα έργα της συγκεκριμένης έκθεσης? Πού θες να πάμε?
1: Μιας και μιλήσαμε για τη μη αναπαραγωγή, μπορούμε να μιλήσουμε για την αναπαραγωγή, αν θέλεις. Το πρόγραμμα εκθέσεων συνοδεύτηκε και με ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Έως σήμερα έχουμε φιλοξενήσει 12 καλλιτέχνες. Μία από αυτές τις καλλιτέχνηδες είναι η Μαέλ Γκρος, Ελβετίδα καλλιτέχνηδα, την οποία καλέσαμε μαζί με την κόρη της και τον σύντροφό της. Η κόρη της ήταν 2 ετών. Η 1,5 ήταν πολύ μικρή, ταξίδευσαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επισκέφθηκαν πάρα πολλά σπήλαια, από τα οποία προέκυψε και μια καινούργια ταινία που θα δούμε του χρόνου. Το σημαντικό κομμάτι ήταν η φιλοξενία με την οικογένεια, γιατί οι γυναίκες μητέρες καλλιτέχνητες αποκλείονται συστηματικά.
0: Λες,
1: Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, ιδιαίτερα στην Αγγλία. Εμείς στηριχτήκαμε και σε ένα βιβλίο που λέγεται στα ελληνικά «Πώς να μην αποκλείεις γονείς καλλιτέχνες». Μητέρες καλλιτέχνηδες και γονείς καλλιτέχνες.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό και εκπλήσωμαι πραγματικά πολύ.
1: Στατιστικά γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες μετά τη γέννηση των παιδιών τους έχουν ένα πολύ μεγάλο κενό στην καριέρα τους. Τους προτείνονται λιγότερες ευκαιρίες. Πολλές φορές υπάρχουν και ακυρώσεις εκθέσεων και δεν υπάρχουν. Έχουν προφανώς αρκετά επιδόματα και αρκετή στήριξη, γιατί θεωρείται και ένα ελεύθερο επάγγελμα.
0: Καλά, αυτό ούτως ή άλλως το καταλαβαίνω από μια άποψη, αλλά στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχουμε μια τέτοια, τουλάχιστον καταγεγραμμένη ιστορία. Ξέρεις εσύ να υπάρχει?
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των επιμελητών. Θα έπρεπε να υπάρχει. Με ποιον τρόπο στηρίζονται οι γυναίκες καλλιτέχνηδες στην Ελλάδα?
0: Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε Ανζέλ και Balance ton quoi. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό που λες ούτως ή άλλως, η αλήθεια είναι.

0: Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
1: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
0: C'est non.
1: Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
2: Moi, ce que j'ai compris, en fait...
1: Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter...
0: Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
1: Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh. D'accord.
2: Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
0: Ouais. Très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, oui. Mais c'est super.
1: Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
3: Oui, des petites remarques, toujours.
1: Quoi? Un problème?
3: Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
4: Moi, j'écoute pas les femmes, moi, j'écoute pas les femmes.
5: Ελένη, θέλεις να πεις κάτι για αυτό που ακούσαμε?
6: Για πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται στην ηλικία ανάμεσα στα 30 και στα 50, το Me Too ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και εισήγαγε το θέμα της συνένεσης, καθώς υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να χαμογελούν, να είναι όμορφες και να μην ευριάζουν.
5: Και συνδέεται το τραγούδι αυτό με την περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια έξαρση αυτού του φαινομένου?
6: Φυσικά, και συνδέεται και με ένα έργο για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή με τη Δέσποινα Χαριτονίδη.
5: Ναι, για να πούμε και γι' αυτό, γιατί θέλω να φύγουμε από την έκθεση στο Άτοπος και από τα υδρο commons, τα οποία είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, κάθε φορά που τη λέω αυτή τη λέξη κάπως με συνδέει με κάτι που θέλω να πάω να μπω μέσα ακόμα περισσότερο, να το κατανοήσω. Και αυτό είναι κέρδος, έτσι, και επιμελητικά που το προσφέρεις και εκ μέρους των καλλιτεχνών. Για να πούμε λίγο για την performance της Χαριτονίδη, The Fall with Grace.
6: Αρχικά να πω ότι τα κοινά δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε ως κοινό, αλλά και η διαδικασία που δημιουργούμε για να τα ορίσουμε ως κάτι το σημαντικό, ως αγαθά, ως κάτι που μας απασχολεί. Οπότε είναι όλη η διαδικασία του να γίνουμε κοινότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι κάθε φορά που λες υδάτινα κοινά ή hydro commons, θέλεις να μπεις μέσα σε αυτό, ναι. Γιατί είναι μια επανάσταση που θέλουμε να γίνουμε όλοι μέρος της. Το σημαντικό κομμάτι το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο τραγούδι είναι ότι στην performance της Δέσποινας Χαριτονίδη με συγχρονισμένες κολυμβήτριες έξω από το νερό έχουμε το στοιχείο της ομορφιάς, της ομορφιάς η οποία δεν πρέπει να απειλείται ούτε από τον πόνο, ούτε από τις συγκυρίες, ούτε από ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λουτρό των Έριδων. Η περίδρωση υδρώνοντας μαζί είναι ο τίτλος της έκθεσης που εκεί επιμελήθηκες. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Άτοπος και Γραφείο των Υδάτινων Κοινών. Τι είναι αυτό τώρα, η περίδρωση υδρώνοντας μαζί? Τι νόημα πραγματικά μπορεί να προσδώσει κανείς σε έναν τέτοιο τίτλο, εάν δεν έχει δει τα έργα? Έχει σημασία αυτό, γιατί είναι ένας τίτλος πάρα πολύ δυνατός. Το Ιδρώνοντας Μαζί έχει να κάνει και με ένα είδος προσπάθειας, σκόπου, ξέρεις, μιας συλλογικότητας που κατευθύνεται προς μια εργασία ή δεν ξέρω τι μπορεί να είναι άλλο αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα ακριβώς.
6: Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα χαμάμ στο Λουτρό των Αέριδων, το οποίο χτίστηκε το 15ο αιώνα και λειτουργήσε ως χαμάμ μέχρι το 1965. Είναι ένας χώρος που το να υδρώνουμε είναι δείγμα υγείας, ενώ η περίδρωση είναι μια ασθένεια. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο περιβάλλον μας και σε αυτό αντιδράει το σώμα μας. Ήθελα να αναφερθώ και στο κομμάτι του ανθρώπινου φυσικά, διότι είμαστε άνθρωποι, μιλάμε για εμάς, είναι αυτό που νιώθουμε στο σώμα μας. Και στα φυτά όμως, η NASA για παράδειγμα χρησιμοποιεί το κομμάτι της εκπνοής, το οποίο είναι ένας άλλος μηχανισμός για να ελέγξουμε τη θερμοκρασία στο σώμα των φυτών, για να ελέγξουν τα φυτά τη θερμοκρασία στο σώμα τους. Και φυσικά, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, να μιλήσουμε για τον τεχνολογικό παράγοντα, τα καινούργια μηχανήματα, τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν απίστευτες ποσότητες νερού για να ελέγξουν τη θερμοκρασία τους. Αν όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, όταν αυτό ζεσταίνεται, υπάρχει το ανεμιστηράκι. Η αντίστοιχη τεχνολογία για τόσο μεγάλα μηχανήματα είναι να χρησιμοποιήσουμε μια τρομερή ποσότητα νερού. Το Ιδρώνοντας Μαζί, ναι, δηλώνει μια συνολική προσπάθεια. Αναφέρεται στο σώμα που υδρώνει, στο σώμα που δουλεύει, στο σώμα που κάνει έρωτα, στο σώμα που χορεύει, στο σώμα που πονάει και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη Σαρά Αχμέτ και στο Sweaty Concept, που είναι η ιδρωμένη ιδέα.
5: Η έννοια της προσπάθειας σε σχέση με τον ιδρώτα μπαίνει μέσα σε αυτό καθόλου σαν σκεπτικό?
6: Φυσικά, πολλά από τα έργα αναφέρονται, μάλλον ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η Λέκτρα Σταμπούλου έκανε μια καινούργια παραγωγή ενός οσφρητικού γλυπτού. Ήταν μια διαδικασία ίδρωσης μαζί με μια κοινότητα γυναικών, με κοινότητες γυναικών, από τις οποίες μάζεψε τον ιδρώτα τους για να δημιουργήσει αυτό το οσφρητικό γλυπτό. Ο ιδρώτας προέρχεται πολλές φορές από την εργασία, την αόρατη εργασία. Μία μητέρα που φροντίζει το παιδί της, μία καθαρίστρια, μία γυναίκα η οποία κάνει αναπαραγωγική ή κάνει και σεξεργασία. Όλα αυτά τα στοιχεία παράγουν τον ιδρώτα. Και ο ιδρώτας έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, γιατί τείνουμε να χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους από τον τρόπο που μυρίζουν. Οπότε υπήρχε και αυτό το επίπεδο ανάλυσης στο συγκεκριμένο έργο.
5: Τώρα, για όσους ξέρουν τους χώρους στο Λουτρό των Αέριδων, που είναι καταπληκτικοί, συντηρημένοι εξαιρετικά, ίσως και παραπάνω από όσο θα θέλαμε, κάποιες φορές σκέφτομαι, και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να έχει διαρθρωθεί σαν στήσιμο, σαν επιμέλεια και στήσιμο των έργων, θέλω λίγο να το περιγράψουμε. Να επανέλθω στην εικόνα που βλέπω μπροστά μου από τον κατάλογο που έχω. Στο έργο της Ηλέκτρας Σταμπούλου, για την οποία μίλησε ούτως ή άλλως, έχει να κάνει με την οσμή, έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Είναι τοποθετημένο αυτό το βάθρο, πώς να το πω τώρα, σαν μικρός βωμός είναι επίσης, που κάτι καίγεται εκεί. Αν δεν είσαι μπροστά να δεις τι ακριβώς συμβαίνει, έχεις την αίσθηση και μιας θυσιαστικής, ας πούμε, πρακτικής, και είναι πάνω σε ένα υπερυψωμένο χώρο που υπάρχει μέσα στο χαμάμ. Άρα εδώ βοηθιέστε πάρα πολύ από τα μέλη τα αρχιτεκτονικά των λουτρών για να τοποθετήσετε τα έργα, φαντάζομαι, ναι.
6: Κάτι πολύ σημαντικό σε όλη μου την πρακτική είναι ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ με αρχαιολόγους, οπότε ξέρω ήδη τι θα μου επιτρέψουν να κάνω και τι δεν θα μου επιτρέψουν να κάνω.
5: Ναι, ναι.
6: Οπότε από τις αρχικές συνομιλίες με όλη την ομάδα του Μουσείου Μοντέρνου Ελληνικού Πολιτισμού και τη συνεπιμελήτριά μου Νίκη Δάφνη, είχα στο μυαλό μου το τι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και τι όχι. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν βρέθηκε στη συγκεκριμένη θέση γιατί είμαστε στο δωμάτιο των γυναικών. Mm-hmm. Είναι ένας ζεστός χώρος και από πίσω υπάρχουν εικόνες γυναικών στα λουτρά. Είναι ζωγραφιές από το 19ο αιώνα. Mm-hmm. Και είναι κυρίως Γάλλων καλλιτεχνών οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ σε χαμάμ.
5: Και αυτό το τρίποδο τι ακριβώς είναι που υπάρχει πάνω σε αυτή την πλατφόρμα?
6: Είναι ένας δίσκος που χρησιμοποιούσαμε στα χαμάμ για να ρίξουμε νερό επάνω στο σώμα μας.
5: Πάμε να ακούσουμε Björk και Άτοπος. Θες να πεις κάτι?
6: Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται και στη συνεργασία μου με τον Άτοπο και το χώρο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, καθώς και με ανημιστικές θελετές οι οποίες συνδέονται με την Ισλανδία, την Björk και τα επόμενα project μου.

0: περπατάμε μέσα στο λουτρό των Έριδων, στην Πλάκα, όπου εκεί το 2025, δηλαδή λίγο πριν, η Ελένη Ρίγα που είναι σήμερα κοντά μου είχε οργανώσει μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση. Όμορφη, όμορφη το εννοώ, να μην είμαστε και ενοχικοί απέναντι σε αυτό. Έχουν νόηματα τα έργα, φυσικά. Έχουν το λόγο τους να βρίσκονται μέσα σε έναν τέτοιο χώρο και τίτλο που έχεις βάλει, που είναι η περίδρωση, υδρώνοντας μαζί. Μιλήσαμε γι' αυτό. Και θέλω να έρθουμε λίγο στο έργο της Μάρθας Παναγιωτοπούλου, που ήταν μια γλυπτική εγκατάσταση από γυαλί, εμπνευσμένη από τη μόνιμη συλλογή του μουσείου και ειδικότερα τα παραδοσιακά υποδήματα, βεβαίως, που φορούσαν οι υλουόμενοι στα Οθωμανικά λουτρά. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα από τότε. Η Μάρθα Παναγιωτοπούλου είναι μια νέα καλλιτέχνηδα, αρχιτέκτονας επίσης. Ήταν η πρώτη της μεγάλη παραγωγή. Mm-hmm. Δουλεύουμε πάνω στα τακούνια, αυτά τα παπούτσια που φοράμε στο χαμάμ. Γυναίκες και άντρες ήταν φτιαγμένα κυρίως για υγειονομικούς σκοπούς. Τα φοράμε και σε άλλους χώρους, για παράδειγμα σε κρεοπολία ή σε μέρη που κόβουμε κρέας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τακούνια όμως δήλωναν και το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο όσων επισκέπτονταν τα χαμάμ εκείνης εποχής. Mm. Αυτό σημαίνει ότι οι πλουσιότερες γυναίκες, οι οποίες συνοδεύονταν από το προσωπικό τους, φορούσαν ψηλότερα παπούτσια, πολλές φορές με πλούσια στολίδια. Μιλήσαμε για ένα χώρο που είναι δημοκρατικός και προσβάσιμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραδοξότητες μέσα σε αυτό.
0: Να περιγράψουμε λίγο την εγκατάσταση. Καταρχήν είναι σε ένα δωμάτιο με υπέροχο πάτωμα. Τα μοτίβα του συγκεκριμένου πατώματος, που είναι πλακάκια που δημιουργούν ένα είδος άνθους, επανάληψη με γεωμετρικά σχήματα, με χρώματα σέπιες, καφετιά, όχρες, είναι εξαιρετικά. Η φύση αυτού του δαπέδου είναι εξαιρετικά κατάλληλη για να δεχθεί αυτά τα γυάλινα παπούτσια, τα κούνια. Θέλω να μας πεις λιγάκι, μια και εσύ είχες την εμπειρία και του στισήματος, τη μορφή τους μορφολογικά, πώς το διαχειριστήκατε, γιατί έχει και μια λαφράδα αυτό, παρότι είναι γυαλί. Έχει αυτό το βάρος, αν θέλεις, και του ενός σώματος που ενδεχομένως το έφερε, είναι εντελώς ανάλαφρα.
1: Ακριβώς αυτή ήταν και η σκέψη πίσω από τη δημιουργία. Τους, η ευθραυστότητα του αντικειμένου, αλλά και το βάρος των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες φροντίδας. Πέρα από το υπέροχο πάτωμα που συνδέει και πολλούς από τους χώρους με τους οποίους συνεργάζομαι, είτε είναι η Γκαλέρι Καλλιρόε, είτε είναι ο Άτοπος και άλλοι, υπάρχει μια αγάπη για την αρχιτεκτονική φυσικά. Η θέαση γινόταν από ψηλά, γινόταν από τον μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου και υπήρχε ένα γυάλινο ταβάνι, υπήρχε ένα παράθυρο στο ταβάνι. Οπότε υπήρχε μια επικοινωνία ανάμεσα στο έργο που είναι φτιαγμένο κυρίως αλλά όχι μόνο από γυαλί και στο γυαλί της οροφής. Επικοινωνούμε μέσα από το φως.
0: Ναι,
1: και αυτό ολοκληρώνει την εμπειρία.
0: Και πάμε να τελειώσουμε με το έργο της Ηλιάνας Αρναούτου, που είναι μια εγκατάσταση πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρουσα στο χώρο. Είναι οι θερμοφόρες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίαση, με τη στοργή, με τη θαλπορή, με τη φροντίδα. Και ερχόμαστε πάλι στα κοινά, στο νερό, στη φροντίδα του σώματος μέσα από υπαινικτικές ουσιαστικά διαδικασίες. Ειδικά σε αυτό το έργο είναι πολύ υπαινικτικό, αλλά και πολύ παρόν. Έχει οντότητα. Για μίλησε μας λίγο.
1: Ηλιάνα Αρναούτου. Όπως βλέπεις, συνεργάζομαι πολύ συχνά με τους ίδιους καλλιτέχνες. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να παρακολουθώ την πορεία τους και να μεγαλώνουμε μαζί.
0: Βέβαια.
1: Στο συγκεκριμένο έργο είναι θερμοφόρες για το εδείο, οι οποίες υπήρχαν από την αρχαία Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται με βάση τη θερμότητα για να γιατρέψουμε ή να απαλύνουμε τον πόνο που συνδέεται με αναπαραγωγικές λειτουργίες του σώματος. Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο συνδέεται και με το γλυπτό αλλά και με τους πίνακες οι οποίοι συνόδευαν το γλυπτό και τοποθετούνταν πάνω σε βάσεις που παρέπεμπαν στο εδείο και στο γυναικείο στήθος, είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα. Mm-hmm. Η εφίδρωση, ο υδρότας που προκαλείται από τα αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες και ιδιαίτερα τις γυναίκες ηλικίας 30 με 50 ετών. Τις νέες γυναίκες,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν.
0: Και είναι τοποθετημένα καθύψος σε μια μεταλλική κατασκευή που ας πούμε ότι έχει ένα είδος ραφιών για να μπορούν να τοποθετηθούν αυτές οι τα καλούπια, αυτές οι μορφές απάνω. Τώρα, εάν δεν σε είχαμε εδώ να μας εξηγήσω όλο αυτό το σκεπτικό και μπαίνει ένας άνθρωπος ξαφνικά μέσα στην έκθεση όταν ήταν σε ισχύ και βλέπει, φαντάζομαι ότι υπήρχαν κείμενα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, αφηγηματικά, έτσι όπως το κάνουμε εμείς τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, δεν είναι εύκολο να το δεχτεί κανείς ότι αυτό όλο που περιγράφουμε μπορεί να γεννήσει μια μορφή αισθητική, μια μορφή της τέχνης, η οποία έρχεται για να παρηγορήσει, διευρύνει τη συνείδηση. Αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά όλη σου η δουλειά. Διευρύνει τη συνείδηση του απλού ανθρώπου για το τι σημαίνει νερό, για το τι σημαίνει κίνδυνος απέναντι στην λειψιδρία, για το τι σημαίνει σώμα σε σχέση με τον υδρότα. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα νέο τοπίο. Εξού και νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιμέλεια δική σου επιμέλεια. Όχι σε κάθε έκθεση ξεχωριστά. Εννοώ σαν αντικείμενο με το οποίο αποφάσισες να εμφανιστείς στη σκηνή, ας το πούμε έτσι.
1: Αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι προέρχομαι όχι μόνο από το χώρο της επιμέλειας, αλλά και από το χώρο της εκπαίδευσης. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, όταν μπαίνει κανείς σε μία έκθεση να καταλαβαίνει για το τι θα ήθελα εγώ να μιλήσω. Οι εκθέσεις, όπως είπες και από μόνη σου, είναι αισθητικά όμορφες και ας μην τις ενοχοποιήσουμε. Οπότε μπορεί να δει και να νιώσει τα έργα, είναι πλούσια σε ερεθίσματα και ιδιαίτερα μαζί με αυτή την αρχιτεκτονική. Δεν χρειάζεται το κείμενο. Το κείμενο όμως είναι μία διεκδίκηση, ναι, και ήταν πολύ σημαντικό και δύσκολο να παράγουμε ένα αντικείμενο που συνόδευε την ξενάγηση.
0: Βεβαίως.
1: Και όλα τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από το δημόσιο πρόγραμμα της συζητήσεις και της ξεναγήσεις, οι οποίες είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικές για μένα, γιατί προέρχομαι εγώ προσωπικά από μια οικογένεια η οποία δεν έχει σχέση με την τέχνη. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσω αυτή τη συνθήκη.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος σύνδεσης τελικά.
1: Το χρωστάω στη μικρή Ελένη.
0: Πολύ καλά κάνεις. Θέλω επίσης να επισημάνω με ιδιαίτερο τρόπο ότι όλο σου το έργο, οι επιλογές, οι σχέσεις σου με τους καλλιτέχνες που καλείς, που λες όπως φαίνεται εξάλλου ότι κατ' επανάληψη έχετε συνεργασίες, όλη λοιπόν αυτή η ιστορία έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο. Δεν είναι η φύση εκτός ανθρώπου, δηλαδή μια παρατήρηση οικολογικού χαρακτήρα ή άλλου, ξέρω εγώ, που συνδέεται με οποιαδήποτε καταστροφή ή ίαση ή πρόθεση να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δεν πρόκειται περί αυτού. Κέντρο είναι ο άνθρωπος και η σχέση του με αυτό το ευρύτερα εννοούμενο οικολογικό περιβάλλον, γιατί οικολογικό περιβάλλον υπάρχει και μέσα στην πόλη. Εξού και ο ρόλος του κτηρίου του Άτοπος, από το οποίο ξεκίνησαν τουλάχιστον πολλά πράγματα από εκεί, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι μέσα στην πόλη. Και είπαμε για το πηγάδι, και μετά είπαμε για τις σπηλιές στην Κρήτη, και μετά είπαμε για το γυναικείο σώμα και τη σχέση του με το νερό και με την εφίδρωση, αφυδάτωση και όλα αυτά. Και τελειώνω την παρατήρησή μου για να πεις εσύ και να περάσουμε στον Πάνο Χαραλάμπους, που είχατε μια εξαιρετική συνεργασία πέρυσι το καλοκαίρι, ότι και αυτό συμμετείχε στα Λουτρά, ένα από τα γνωστά του έργα, αλλά κάθε φορά το παρουσιάζει και με έναν άλλον τρόπο, που είναι αυτά τα περίφημα ποτήρια Βεντούζας, τοποθετημένα στο πάτωμα. Και θέλω λίγο να μου πεις και, αν θέλεις, εκ νέου, πώς είδες αυτό το έργο, γιατί είναι γνωστό. Το είδαμε στην Biennale με άλλους συσχετισμούς. Το έχουμε δει πολύ παλιά στην Αλφαδέλτα Γκαλερί, η οποία δεν υπάρχει πια, αλλά εμφανίστηκε ίσως για πρώτη φορά στην Αθήνα, ίσως να κάνω και λάθος. Πάντως δεν το ξέραμε τότε αυτό το έργο. Μιλάω για τη δεκαετία του 90. Για πες λίγο, λίγα λόγια για να περάσουμε.
1: Είναι ένα οπτικοακουστικό έργο όπου η πεθερά του Πάνου Χαραλάμπους του τραβάει βεντούζες. Εμείς βλέπουμε τις βεντούζες από κοντά και τον ήχο των βεντούζων. Δεν ξέρω αν στο κέντρο για μένα είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι σίγουρα το σώμα. Και αυτό που με ενδιέφερε είναι η.
0: Μα δεν υπάρχει σώμα χωρίς άνθρωπο. Θέλω να πω, δεν είναι τα ζώα, έτσι, με την έννοια ότι είναι γενικότερα το σώμα. Είναι ο άνθρωπος. Εγώ επιμένω σε αυτό, να μου επιτρέψεις, γιατί δεν υπάρχει κανένα από τα έργα που επιλέγεις που να μην σε συνδέει και με το ίδιο σου το σώμα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ως ανθρώπινο όνομος, όχι ως ένα γενικό σώμα.
1: Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο συνδέεται με το σώμα, γιατί συνδέεται με την performance, γιατί είναι το κύριο μέσο που επιλέγω για τις εκθέσεις μου και στο κύριο μέσο στο οποίο έχω εκπαιδευτεί σε συνεργασία με επιμελητές όπως ήταν ο Pierre Balblanc στην ντοκιμέντα, ναι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι και οι μέντορές μου. Οπότε αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση το σώμα είναι στο κέντρο και εκεί συνδέονται και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε και συνδέονται και πάρα πολύ με το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί ο οικοφεμινισμός.
0: Διαχωρίζεις το σώμα από τον άνθρωπο? Έχω λόγο που σε ρωτάω, μην το απαντήσεις ακόμα. Πάμε να ακούσουμε PJ Harvey και Down by the Water. Μια χαρά έρχεται. Όπως συνήθως έρχονται πολύ ωραία τα κομμάτια. Σκέψου το λίγο και θα επανέλθουμε για να περάσουμε στον Πάνο Χαραλάμπους, έξω στο χώρο πια, στη φύση.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ούτως ή άλλως οι συζητήσεις που γίνονται εδώ έχουν ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω. Αλλά μας πας και από δρόμους μη αναμενόμενους. Είναι πράγματα που ίσως ακούγονται για πρώτη φορά. Εστιασμένα τόσο πολύ πάνω στην έννοια των κοινών, του νερού, της σχέσης, του σώματος που λες εσύ και του ανθρώπινου σώματος στο οποίο αναφέρομαι εγώ. Γιατί αυτό βλέπω σε όλες τις εκθέσεις πολύ έντονα. Είτε είναι παρόν μέσα από το βίντεο, το performance, τη δράση ή οτιδήποτε. Ή στη φωτογραφία, όπως είπε η Ελένη Μιλωνά. Αλλά είτε και στα παπούτσια που σχολιάσαμε προηγουμένως, συνδέονται με το ανθρώπινο σώμα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Οπωσδήποτε. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα με ένα διαφορετικό λεξιλόγιο.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Και αυτό μάλλον εκφράζει και από το που προερχόμαστε, από το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είναι κοινή η συνιστόσα και η πλέψη. Ο ανθρωπισμός συνδέεται, όπως έλεγα, με το διαφωτισμό και ο διαφωτισμός δημιούργησε μεγάλες ιστορικές κατηγορίες, διαχωρισμούς ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, στον πολιτισμό και στη φύση, τα οποία μας απομακρύνουν από το όραμα συνύπαρξης, το οποίο θα ήθελα με αυτές τις πρακτικές να εκφράσω στο ποσοστό που μπορεί να το κάνει η τέχνη.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο ξηρόμερο και τη λίμνη Αβρακίας, με την οποία δουλεύει ο Πάνος πολύ και πολύ πετυχημένα, θα έλεγα, γιατί φέρνει έναν χώρο είτε μέσα στην γκαλερί είτε μέσα σε εκθέσεις στην πόλη με ένα χαρακτήρα υπενθύμησης ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από αυτά που βιώνουμε στο αστικό περιβάλλον και τα οποία έχουν σημασία να τα ξανασυζητήσουμε και να τα ξαναεπισκεφθούμε, και το κάνετε πραγματικότητα εσείς αυτό. Πέρσι λοιπόν το καλοκαίρι, αρχές νομίζω καλοκαιριού του 25, βρεθήκατε εκεί στον πραγματικό τόπο και θέλω να μας περιγράψεις τι συνέβη.
1: Με τον Πάνο είχαμε συνεργαστεί και στην Ιχθυόσκαλα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου γύρω από την ριζοσπαστική δημοκρατία. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για μια δημοκρατία που περιλαμβάνει τα ζώα και άλλες μη ανθρώπινες μορφές, οι οποίες δεν μπορούν να εκφραστούν με το λόγο. Ήταν μια πρόβα generale και έπειτα τον κάλεσα να κάνει ένα έργο το οποίο λέγεται Rust Diversion. Μιλάει για την αλλαγή πλεύσης του αχελώου.
0: Εκτροπή.
1: Την εκτροπή, τη φυσική εκτροπή και το μύθο του αχελώου, που είναι αυτό το τέρας που μάχεται με τον Ηρακλή για μια όμορφη πριγκίπισσα, και κατά τη διάρκεια της μάχης αλλάζει μορφή, γίνεται τάβρος και σπάει ο Ηρακλής το ένα από τα κέρατά του. Εκεί μιλάμε για το πώς η μυθολογία και η γεωγραφία συναντιούνται. Με βάση λοιπόν αυτή την φυσική εκτροπή του ποταμού, δημιουργήσαμε μια νέα performance μαζί με τον Άγγελο Κράλ, το 3137 και το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που μιλάει για τις εκτροπές που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σήμερα παρά τη θέληση της φύσης, για την έλλειψη νερού και για το πώς μπορούμε να ξανασυνδεθούμε με τον φυσικό χρόνο. Και κυρίως για τη σοφία της φύσης και των παραδοσιακών γνώσεων που έχουμε δημιουργήσει μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά είναι και ο χορός.
0: Βέβαια, ο Πάνος, ο οποίος έχει μια άμεση σχέση με τον ήχο, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά στη δουλειά του, καταφέρνει και μετατρέπει, το είδαμε αυτό και στον χορό της Οδού Κυκλάδων του Διονύση Σωτοβίκη, σε εκείνη τη φοβερή βραδιά που μας κάλεσε, όπου μια βάρκα ουσιαστικά μετατρέπεται σε μουσικό όργανο, μια βάρκα από τη λίμνη Αβρακία. Και φαντάζομαι ότι τώρα στην δική σας περίπτωση, αφού βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο, έχει μεγάλη σημασία αυτό, προστίθεται και άλλες παράμετροι ανάγνωσης, γιατί είναι ανοιχτό, έχει ζέστη ενδεχομένως, υπάρχει η πραγματική υγρασία, η ξηρασία γύρω και άρα εδώ τα πράγματα διαφοροποιούνται.
1: Βρισκόμαστε σε ένα αρχαίο ναυπηγείο από το οποίο μένουν μόνο οι κολόνες και λίγο νερό.
0: Ναι.
1: Ό,τι έμεινε από την εκτροπή του αχελώου. Και βρισκόμαστε σε μια κοινότητα η οποία γνωρίζει τη μουσική του πανηγυριού, έχει γαλουχηθεί, έχει μεγαλώσει με αυτήν, οπότε συνδέεται άμεσα με αυτήν. Όμως αυτή η μουσική είναι κάπως πειραγμένη χάρη στον Πάνο Χαραλάμπους αλλά και στον Άγγελο Κράλη. Υπάρχουν όλα τα παραδοσιακά στοιχεία, αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό μήνυμα.
0: Ναι. Εκτός ναυπηγείου, τι συμβαίνει έξω στο χώρο?
1: Ζούμε ένα από τα πιο έντονα, θερμά καλοκαίρια με τεράστιες φωτιές και με τεράστιες πλημμύρες κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς. Ζούμε μια φυσική καταστροφή.

0: Ναι. Έχει επίδραση αυτό στο σκεπτικό σου?
1: Είναι αυτό που με παρακινεί ως άνθρωπο για να δουλέψω γύρω από αυτές τις θεματικές. Είναι κάτι που με ανησυχεί βαθιά.
0: Λοιπόν, Ελένη Ρίγα, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας. Ανεξάρτητη επιμελήτρια, έχει ιδρύσει στο γραφείο τα υδάτινα κοινά. Έχει να κάνει όλη της τη δουλειά με το νερό και τη σχέση με το σώμα. Αναλύσαμε πολλά από τα έργα που έχει παρουσιάσει σε διάφορες εκθέσεις που έχει επιμεληθεί. Ελένη Ρίγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για αυτή την όμορφη πρόσκληση.
0: Και πάμε να ακούσουμε και να τελειώσουμε με Iggy Azalea και Work. Walk a mile in these Louboutins.

0: Shigeru. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels.
1: Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
3: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Book Fly είναι κοντά σας αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 7 το ραντεβού μας για τις νέες εκδόσεις βιβλίων μέσα από την εκπομπή που είναι βέβαιο, δεν θέλει να πιστεύει απλώς, είναι βέβαιο ότι εμφορείται από την χαρά της ανάγνωσης και απευθύνεται στο αντίστοιχο ακροατήριο. Δημήτρης Τρίγκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και πριν σας συστήσω το σημερινό μου καλεσμένο και αναφέρω το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε, θα συζητήσουμε γι' αυτό μαζί του, θα σας διαβάσω ένα μικρομεσαίο απόσπασμα για να μπούμε λιγάκι κατευθείαν στο κλίμα. Ένα απόσπασμα που παραθέτει και τα πρόσωπα του δράματος, έτσι όπως εξελίσσονται στη νέα τους μορφή. Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά. Τηρέας και Πρόκνη, με το που πάτησαν το πόδι τους στην Αθήνα, πήγαν να προσκυνήσουν ένα ξεχασμένο παρελθόν σαν ελάχιστη τελετή προετοιμασίας για την ομιλία. Η Φιλομήλα από τη μεριά της επισκέφθηκε τα Εξάρχεια και καταρακώθηκε με την κατάσταση που επικρατούσε. Πίστευε πως κάποιος της κάνει πλάκα, μα να είναι σημείο αναφοράς του αναρχισμού μια γειτονιά για φεστιβάλ μπόχας, ένα τουρλουμπούκι από μπετόν, όπου δίπλα σε κοσμικά στέκια και γκουρμέ kitchen labs κάποιοι αδειάζουν την ουροδόχο κίστη τους, άλλοι βαράνε πρέζα και άλλοι πουλάνε παράνομα τσιγάρα. Μόνο τα γκράφιτι υποδήλωναν ότι εκεί υπάρχει μια κάποια πολιτική ανησυχία. Αλλά γκράφιτι πλέον έχει παντού. Άρα δεν θα έλεγες ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό για να διακρίνει κανείς μια ελευθεριακή συνοικία από μια mainstream τοποθεσία. Είδε πολλούς τουρίστες βέβαια στα Εξάρχεια και αυτό την αναγούλιασε όσο τίποτα. Θεώρησε καλύτερο για την ίδια να αποχωρήσει και να πάει μια βόλτα στο Θησίο να δει τα αρχαία προτού κινήσει για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο μαρμάρινο δάπεδο της εισόδου του Μεγάρου ήταν όλα στρωμένα για να υποδεχθούν αυτό το σουαρέ της ανθρώπινης ανιδιοτέλειας. Μόλις έμπαινε κανείς από την είσοδο υπήρχε ένα κόκκινο χαλί. Δεξιά και αριστερά από το χαλί ήταν ορατά διάφορα μεγάλα μπάνερ που πάνω τους ήταν εκτυπωμένα τα πανευτυχή πρόσωπα προσφύγων, κοιτώντας το θεατή μέσα στα μάτια σαν να του λένε «Κοίτα, τα καταφέραμε». Πάντως κανείς δεν αναρωτήθηκε εκείνη την ώρα πόσοι Χουσεΐν έμειναν πίσω στις πατρίδες τους να τρώνε βόμβες για μεσημεριανό για κάθε Χουσεΐν που του δόθηκε επιτέλους η δυνατότητα να φωτογραφηθεί με ρόμπα επιστήμονα σε κάποιο διαφημιστικό σποτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στο μυθιστόρημα του Νικόλα Γκιμπηρίτη. Ο βιασμός της Φιλομήλας που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νησίδες, εκδόσεις από την πόλη της Θεσσαλονίκης, και από την πόλη της Θεσσαλονίκης έρχεται και ο Νικόλας Γκιμπηρίτης, και μιας και βρέθηκε στην Αθήνα για λίγες μέρες είπαμε να δράξουμε την ευκαιρία και να τα πούμε από κοντά. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
4: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να είναι έτσι, να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και να δώσουμε ένα έναυσμα στους ακροατές και στις ακροάτριες για το βιβλίο.
3: Για το βιβλίο θα δώσουμε οπωσδήποτε. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μένει να κρυθούν. Τα πρόσωπα, Τηρέας, Πρόκνη, Φιλομήλα. Μιλάμε για ελληνική μυθολογία. Ο μύθος της Φιλομήλας και του βιασμού της αφαίρεται σε τι, στο Σοφοκλή, σε κάποιους στίχους αλλά και στον Οβίδιο, στις Μεταμορφώσεις κυρίως.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι αποχαμένη η τραγωδία από τον Τηρέα του Σοφοκλή. Είναι ελάχιστη η στίχη που έχουν απομείνει. Αυτό είναι το ένα, η πραγματολογική αναφορά. Η μεταφορά στο σήμερα είναι προφανής, γι' αυτό διάβασα και αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα και θα τολμήσω να παρατηρήσω κατευθείαν ότι η εικόνα αυτή των εξαρχείων δεν υπάρχει σήμερα που περιγράφεται. Αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί το 2024.
4: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν τα λαθρέα τσιγάρα δηλαδή.
4: Άλλαξε η πιάτσα.
3: Έτσι, έχει αλλάξει, δεν ξέρω πού είναι τώρα και αν είναι. Πάντως τα εξάρχεια είναι σε άλλη στιγμή, όπου εκεί αυτό που είδε η δικιά σας φιλομήλα, κάποιους τουρίστες που, όπως λέτε, τι τα αγούλιασαν, τώρα βλέπεις πάρα πολλούς τουρίστες και το υποκατασκευή μετρό στην πλατεία των Εξαρχείων. Αυτό τώρα πληροφοριακά, έτσι. Και πραγματολογικά για το σήμερα.
4: Ο εξευγενισμός τρέχει πολύ γρήγορα.
3: Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ.
4: Δεν τον προλαβαίνουμε, είμαστε ανεπίκαιροι.
3: Με τίποτα. Με τίποτα. Χρόνο με το χρόνο αλλάζει το σύμπαν. Λοιπόν, δώστε μας λιγάκι την αιτία της αναφοράς στο συγκεκριμένο μύθο και το πώς αυτός μπορεί να διαπλακεί με το σήμερα.
4: Ωραία. Για τον μύθο συγκεκριμένα, είναι σχετικά προσωπική ιστορία, δηλαδή με έναν έτσι πολύ καλό φίλο τον οποίο έχουμε έτσι μια πνευματική σχέση, είναι και αυτός συγγραφέας, ο Αθανάσιος Γεωργιλάς, και κάνουμε πολύ ωραία σουαρέ στο σπίτι μου με πίτσες, μπύρες, ροκ μουσική και φιλοσοφία. Ήρθε μια μέρα και μου έδωσε τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και μου ζήτησε να τις διαβάσω, και έτσι όπως διάβασα τα κείμενα, μας έκανε και τους δύο τρομερή εντύπωση ο μύθος του Τηρέα και της Πρόκνης που θίγεται μέσα. Και σε μία από αυτές τις κουβέντες μας, εντελώς πειραματικά, ξεκίνησα να πλάθω ένα σενάριο του πώς θα μπορούσε να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος μύθος στη σύγχρονη εποχή, παίρνοντας κάποιες αναφορές και από τον ίδιο το μύθο. Ας πούμε, γνωρίζουμε ότι στον αρχαίο μύθο η Πρόκνη θεωρείται προσφύγισσα, εφόσον αποχωρίζεται το πατρικό της σπίτι στην Αθήνα προκειμένου να παντρευτεί τον Θράκα Τηρέα και μεταναστεύει στη Θράκη. Αυτό ήταν μια πολύ καλή αφορμή, ας πούμε, ώστε μια επιφάνεια της πλοκής μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο να βάλουμε σαν αφορμή το προσφυγικό ζήτημα των τελευταίων χρόνων. Αυτό ήταν η βάση και το πρόσχημα για να μπορέσω να μεταφέρω το συγκεκριμένο μύθο σε ένα εντελώς μεταμοντέρνο περιβάλλον του 21ου αιώνα, προκειμένου να θυχτούν κάποια πράγματα αναφορικά και με το βιασμό σαν πράξη, σαν έγκλημα, αλλά και γενικότερα το όλο το αξιακό πλαίσιο που μπορεί να θίγεται σήμερα γύρω από τέτοιες πράξεις, προκειμένου να ξεκινήσει μια πιο στοχαστική συζήτηση γύρω από το για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει τέτοια έξαρση βίας στις ημέρες μας, το οποίο να είναι μια κανονικότητα, ανοίγουμε τις ειδήσεις και βλέπουμε μόνο τέτοια περιστατικά να μας περιβάλλουν. Αυτό ήταν λίγο έτσι σαν μια πρώτη αφορμή για να γραφτεί το συγκεκριμένο κείμενο.
3: Ναι, να θυμίσουμε λίγο το μύθο πρώτα απ' όλα.
4: Εννοείται, εννοείται.
3: Ο Τηρέας είναι βασιλιάς της Θράκης. Η Πρόκνη είναι αδερφή της Φιλομήλας. Έρχονται από την Αθήνα και οι δύο.
4: Είναι κόρες του Πανδύωνα, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της Αθήνας. Ο οίκος του δηλαδή ήταν από τους οίκους που δημιούργησαν την Αθήνα. Ο Τηρέας βοηθάει τον Πανδύωνα σε μία μάχη και ο Πανδύωνας ως αντάλλαγμα του λέει: μπορείς να πάρεις από την πόλη μου ό,τι θέλεις. Και αυτός διάλεξε να πάρει την κόρη του, τη μεγάλη, την Πρόκνη. Η Πρόκνη μεταναστεύει στη Θράκη, πεθυμεί τη μικρή της αδερφή που αυτή τη μεγάλωσε επί της ουσίας, και ζητάει από τον Τηρέα να τη μεταφέρει από την Αθήνα στη Θράκη, γιατί ήθελε να τη δει. Ο Τηρέας κάνει το ταξίδι, βρίσκεται στην Αθήνα, διαβιβάζει το αίτημα στον Πανδύωνα, ο Πανδύωνας με χαρά δέχεται, και εν πάση περιπτώσει εκεί πέρα υπάρχει ένα παράλογο της ανθρώπινης φύσης, όπου γοητεύεται ενδεχομένως παράφορα από την παρουσία της Φιλομήλας, και κατά το ταξίδι της προς τη Θράκη, κάπου στη διαδρομή, τη βιάζει. Το πολύ ουσιώδες, τουλάχιστον όπως μας το διδάσκει και ο Βίδιος, είναι ότι είναι ένα περιστατικό που το θύμα αντιδράει, δεν είναι παθητικό. Mm-hmm. Και αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή δέχεται μια πολύ σκληρή αντίδραση από τη Φιλομήλα, ότι η Ρέας αποφασίζει τέλος πάντων να συνεχίσει και τον κύκλο του εγκλήματος και να της κόψει και τη γλώσσα για να μην μπορεί να μιλάει mm-hmm. για αυτό το περιστατικό και να την κρύψει και σε μια σπηλιά. Αυτό που ξέρουμε από τον αρχαίο μύθο είναι ότι η Φιλομήλα πλέκει με το περιστατικό ένα, ας πούμε, πανί και κάπως αυτό διαβιβάζεται στην Πρόκνη. Η Πρόκνη καταλαβαίνει, ενώ ότι η Ρέας έχει πει την ίδια στιγμή ότι η αδερφή σου εξαφανίστηκε, πέθανε στο ταξίδι, αποκαλύπτεται στην Πρόκνη η αλήθεια και η Πρόκνη εκείνη τη στιγμή μετατρέπεται σε μενάδα και εκδικείται αμήλικτα, θα λέγαμε. Αυτό είναι έτσι, ναι. Για να μην δώσουμε και περισσότερα spoilers, ναι. Γιατί ζούμε και στην εποχή.
3: Ο μύθος είναι μύθος.
4: Αλλά ο μύθος, ναι, και οφείλουμε και να, περιπτώσει... να το γνωρίζουμε.
3: Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα, πολλοί και πολλές και πολλά θα το έχουν ακούσει, άλλοι όχι και άλλες όχι. Ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι για να θυμηθούμε ή να πρωτακούσουμε για τον μύθο της Φιλομήλας και το βιασμό της. Εδώ ήδη από αυτή την περιγραφή, γιατί και το πώς θα περιγράψει κανείς κάτι έχει σημασία, τι φορτίζει και τι αποφορτίζει ή τι περνάει στα εύκολα και που χρωματίζει περισσότερο, έχουμε ένα βίαιο έγκλημα ενός αρσενικού, έχουμε μια αντίδραση από την πλευρά του θηλυκού που βιάζεται, έχουμε συνέχεια του εγκλήματος για να αποφευχθεί η θεία δίκη, το θεία σε εισαγωγικά, η δίκη mm-hmm. ανθρώπων και θεών τέλος πάντων, και η συνέχεια αυτής της δράσης του θύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια παρόλα αυτά και αντιδρά από την άλλη μεριά επίσης η γυναίκα η οποία θίγεται για ποικιλότροπα και είναι ενός άλλου τύπου βιασμού εις βάρος της, μιλάω για την αδερφή,
4: ναι, ναι, για την Πρόκνη.
3: Οπότε δίπλα στο προσφυγικό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα που σήμερα, ναι, όντως λέει κανείς ότι ζουν στο απόγειό τους. Θλιβερό για μας συμβάν αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιο είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί το συγγραφέα του βιασμού της Φιλομήλας, δηλαδή. Ποιο είναι το ερώτημα, ποιο είναι το διακύβευμα και για ποιους ανθρώπους, παύλα εκπροσώπους της εξουσίας θέλει να μιλήσει και τοποθετώντας το στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα, για ποια Ευρώπη θέλει να μιλήσει.
4: Για την Ευρώπη που
3: δεν και τον έχουμε εδώ τον συγγραφέα, θα μας απαντήσει ευθέως. Στο τρίτο πρόσωπο.
4: Ακριβώς. Ο συγγραφέας θέλει να μιλήσει για την Ευρώπη που δεν έχουμε. Αν μιλήσουμε για το πολιτικό και για το γεωπολιτικό, διότι σίγουρα όλοι μέχρι ενός βαθμού είμαστε ευρωπαϊστές, αναγνωρίζουμε την δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης και σε αυτήν πιστεύουμε και αυτό είναι το ζήτημα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως ότι στο γεωπολιτικό παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε μια τεχνοκρατία με μια ιδεολογία υποτίθεται φιλανθρωπιστική, δηλαδή προς το καλό των άλλων, αλλά βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι μια φενάκι. Δηλαδή τελικά είναι ένας συγκαλυμμένος ιμπεριαλισμός όλο αυτό το νιάξιμο υποτίθεται για τους ανθρώπους που δεινοπαθούν σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη επειδή στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και ήθελα να κάνω αυτή την αντιστροφή σχετικά με το πολιτικό ζήτημα mm-hmm. για να θίξω και ζητήματα τουλάχιστον στους χαρακτήρες των ηρών βαθύτερης υποκρισίας, πώς μπορεί τέλος πάντων να νοιαζόμαστε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά στη Γάζα αλλά τα δικά μας τα παιδιά να τα έχουμε παραμελημένα, να νοιαζόμαστε για μια γυναίκα ας πούμε που δέχεται κρατική βία ή θρησκευτική βία κάπου στο Ιράν ή κάπου σε μια μουσουλμανική χώρα, αλλά εδώ πέρα να βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα. Και λίγο ήθελα να μεταφέρουμε υποτίθεται όλο αυτό το ανθρωπιστικό ιδεώδες.
3: Είναι με άλλο τρόπο πολύ άγρια.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Ναι.
4: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε τώρα ποσοτική σύγκριση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εννοείται ότι εδώ πέρα έχουμε εξασφαλισμένα κάποια πράγματα και
3: Καλά.
4: Απολαμβάνουμε τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο μια ναι. ατομική ελευθερία.
3: Ναι. Όσο γραβόταν το βιβλίο, πιθανόν να συνέβαινε έτσι όπως το είπατε. Έχουμε εξασφαλισμένα κάποια από αυτά τα πράγματα και απολαμβάνουμε κάτι. Το εξασφαλισμένα πια δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μόλις ένα-ενάμιση χρόνο μετά.
4: Διακυβεύονται πολλά, ναι.
3: Πολλά.
4: Είπαμε, ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Πολλά, πολλά. Θα θυμηθώ και του Παντελή Μπουκάλα την ομιλία πολύ πρόσφατα μετά τη βράβευσή του από το κρατικό βραβείο που πήρε για την προσφορά στα γράμματα, που είναι πράγματι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική, και ο οποίος είπε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα, ούτε καν η ελευθερία της έκφρασης πια. Αυτό είναι απίστευτο. Δεν θα το πίστευε κανείς δηλαδή αν του το έλεγες
4: μίσον αιώνα πριν.
3: Δύο χρόνια πριν, τρία. Δεν θα το πίστευες.
4: Ισχύει.
3: Ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη και ότι μπορεί, ας πούμε, με αυτό να συμφωνούν και μεγάλα κομμάτια πια των πολιτών της, μέσα από τις πολιτικές εκφράσεις τις οποίες επιλέγουν και μέσα από τις συσχετίσεις δυνάμεων που διαμορφώνονται τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη. Συνολικά, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Βρετανία και όποιον άλλο.
4: Η Ευρώπη φλέγεται.
3: Τέλος πάντων. Ναι, και...
4: Λοιπόν, πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζεται και πάνω δηλαδή σε αυτή την προβληματική, την πολιτική και γεωπολιτική, ξεκινάει να χτίζεται και η ίδια ιστορία του βιβλίου. Όπως είπαμε, μόλις εγώ, ας πούμε, ήρθα σε επαφή με τον μύθο, έκανα μια διερεύνηση σε ποια άλλα μεγάλα βιβλία μπορεί να θίγεται το ζήτημα του βιασμού, και πέρα από την τραγωδία του Σοφοκλή, πέρα από του Οβίδιου, υπάρχει ο Τίτος Ανδρώνικος του Σέξπιρ και ο βιασμός της Λουκριτίας του Σέξπιρ.
3: Βέβαια.
4: Και υπάρχει και ένα πολύ άλλο σπουδαίο βιβλίο του Λιούις, το Καλόγερος, που το έχει κάνει και ο Αντωνέν Αρτό μια πιο συντομευμένη εκδοχή έχει δώσει. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι πάντα αυτός που βιάζει είναι αυτός που βρίσκεται σε θέση εξουσίας και πραγματικής, δηλαδή ο Τηρέας είναι βασιλιάς, του Λιούις ο Αμπρόζιο είναι ο καλόγερος. Επίσης αυτοί που βιάζουν την Λαβίνια στον Τίτο Ανδρώνικο είναι γη βασίλισσας που εκδικούνται για τον αδερφό της. Υπάρχει αυτό το μοτίβο, δηλαδή μια θέση εξουσίας που καταχράζεται. Υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να σκεφτώ στον 21ο αιώνα ποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί άμεμπτος, παρόλα αυτά να έχει όμως την εξουσία. Πάνω σε αυτό χτίζω το χαρακτήρα, ας πούμε, και την ταυτότητα του Τηρέα και λέω ότι είναι διευθυντής διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης, που υποτίθεται σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ ή με άλλους διεθνείς φορείς πηγαίνει να παρέχει στα μέτωπα που γίνονται οι ένοπλες σειράξεις ανθρωπιστική βοήθεια ή τέλος πάντων να περιθάλψει όσους εξαναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους για να βρουν ένα καταφύγιο στην Ευρώπη. Αυτό ήταν ένα σημείο για να μπορέσω να κάνω τον παραλληλισμό. Δηλαδή δεν ήθελα να παρουσιάσω έναν ήρωα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά έναν ήρωα προκειμένου να θέσουμε ένα φιλοσοφικό διάλογο μέσα από αυτό, γύρω από το ζήτημα των αξιών.
3: Και είναι και ένας ήρωας που προέρχεται από την τάξη των λεγόμενων λευκών κολάρων. Στην νομική το λέγαμε από παλιά χρόνια τώρα. Είναι τα εγκλήματα του λευκού κολάρου, έτσι λέγονται αυτά.
4: Ακριβώς.
3: Όχι οι βιασμοί, τα εγκλήματα του λευκού κολάρου έχουν περισσότερο οικονομικό έτσι αντίκτυπο και περιεχόμενο, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Αν το επεκτείνει κανείς, μπορεί να αποδώσει εκεί όλη την παρβατικότητα που έχει να κάνει με το λευκό κολάρο, δηλαδή με ανθρώπους της πάνω τάξης και της οικονομικής ισχύως και της πολιτικής ισχύως.
4: Διότι και το οικονομικό ζήτημα δεν είναι αυτονομημένο από όλα τα υπόλοιπα. Ένας άνθρωπος που δέχεται μια οικονομική αδικία, αυτό σημαίνει ότι στερείται πόρους, στερείται γνώση, στερείται εκπαίδευση και όλα αυτά.
3: Και αυτός που διαχειρίζεται επίσης πολύ έτσι μεγάλα κονδύλια για καλούς σκοπούς και διαραίουν από τα κονδύλια αυτά ποσά, πολλά προς την περιοχή του μαύρου χρήματος. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Ή τουλάχιστον δημοσιεύονται διάφορα περί αυτών. Λοιπόν, ναι.
4: Στο ίδιο πλαίσιο χτίζονται και οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Ο Πανδύωνας, ας πούμε, που υπάρχει, είναι ένας μετανοημένος πρώην αξιωματικός του ΝΑΤΟ, ο οποίος το είδε αυτό όλο από κοντά και τώρα που, ας πούμε, έχει συνταξιοδοτηθεί και κάνει μια αναθεώρηση της ζωής του, κατανοεί ότι υπάρχουν πράγματα μέσα στην ανθρώπινη φύση που δεν μπορούμε τελικά να τα κατευνάσουμε και γι' αυτό αναγνωρίζει ότι χρειάζονται κοινωνικές δομές ενδεχομένως προκειμένου να μπουν φραγμοί, ας πούμε, στις ορέξεις των ανθρώπων, και γι' αυτό έρχεται και σε σύγκρουση με τον Τηρέα, ο οποίος Τηρέας εκφράζει τις αξίες του νέου κόσμου, τις πιο μηδενιστικές, τις πιο, ας πούμε, ειδονιστικές, και νομίζει ο ίδιος ο Τηρέας ότι μπορεί μόνο με το νου του να ελέγξει όλη την πραγματικότητα και τον ίδιο του τον εαυτό, και εκεί είναι που την πατάει. Το ίδιο ακριβώς και η Πρόκνη, και αυτή είναι στέλεχος του ΝΑΤΟ, όπως και στον αρχαίο μύθο εξυπηρετεί σαν ειρηνευτική δύναμη μεταξύ δύο συμμάχων. Έτσι και εγώ επέλεξα να την κάνω στέλεχος του ΝΑΤΟ, προκειμένου, υποτίθεται, μέσω ανθρωπιστικών επεμβάσεων, του ρόλου που μπορεί να έχει ως γραφειοκράτησα, να απαλύνει τον πόνο. Και η Φιλομήλα, που έρχεται να παίξει το αντιδραστικό στοιχείο, είναι μια νεαρή, εγκατελειμμένη σχετικά από την οικογένειά της, όπως εξηγείται και στην ιστορία, η οποία μοιείται στον αναρχισμό μέσω κάποιων αναγνωσμάτων που έχει, και έχει αυτό τον βρασμό της νεανικής ψυχής να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο και να έχει ένα πολύ πιο οξύ βλέμμα ως προς την αδικία που την περιβάλλει και που περιβάλλει όλους τους υπόλοιπους. Mm. Και γι' αυτό επιτίθεται και σε όλο αυτό το σύμπλεγμα του Τηρέα και της Πρόκνης, ας πούμε, και τους θεωρεί όλους υποκριτές.
3: Ναι. Και το σημείο τριβής και σύγκρουσης και του εγκλήματος στην νέα αυτή φάση του μύθου στο σήμερα, πού είναι? Πού τοποθετείτε?
4: Το σημείο τριβής ακριβώς.
3: Της τριβής και του σύγκρουσης, Τηρέα και Φιλομήλας.
4: Η σύγκρουση είναι πολιτική, ξεκινάει πολιτικά. Οπότε ο Τηρέας εκφράζει κάποιες αξίες, θα λέγαμε, φιλελεύθερες, θα λέγαμε, όπως είπα πριν, έτσι, πιο ειδονιστικές, αποθεώνει την ελευθερία, είναι μεταανθρωπιστής, δηλαδή πιστεύει ότι ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή είναι ένα ελλιπές όν, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ανώτερο όν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της επιστήμης.
3: Μάλιστα.
4: Η Φιλομήλα βλέπει την κοινωνική αδικία, την κοινωνική ανισότητα, και προσπαθεί, υποτίθεται, μέσω της σύγκρουσης του διαλόγου να τους επαναφέρει κάπως λίγο στη θέση τους, ή πράγματα τα οποία και οι ίδιοι μπορεί να τα γνωρίζανε στην νεότητά τους και τώρα να τα έχουν ξεχάσει, να γίνει μια υπενθύμηση. Βέβαια αυτό γίνεται με πολύ έντονο τρόπο, όπως οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος που βράζει η ψυχή του σε αυτή την ηλικία, γιατί είναι 18-19 χρονών.
3: Ναι. Και από πλευράς πραγματολογικής, στο μύθο έχουμε μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων, που έχει να κάνει και με τις συγγένειες που διαμορφώνονται. Ξανχιστία στην προηγούμενη περίπτωση.
4: Ακριβώς.
3: Στην σύγχρονη εποχή, ποιες είναι αυτές οι σχέσεις που μπορεί να φέρουν κοντά έναν υποκριτή του συστήματος και μια αναρχικιά διαμαρτυρόμενη?
4: Πάλι η οικογένεια είναι. Δηλαδή η Φιλομήλα, πάλι γνωρίζεται ο Πανδύωνας και στο συγκεκριμένο βιβλίο μέσω μιας εμπόλεμης ζώνης με τον Τηρέα. Έτσι συνάπτουν μια συντροφική σχέση σαν άντρες, ας πούμε, και μετά πάλι γίνεται γνωριμία με την Πρόκνη, οπότε πάλι η οικογένεια παίζει αυτό το ρόλο ώστε να έρθουν σε επαφή άνθρωποι που ενδεχομένως ιδεολογικά να αποκλίνουν. Και ίσως και ένα κομμάτι του ίδιου του Τηρέα και των λόγων που βγάζει μέσα στο βιβλίο οφείλεται και σε μια επίθεση στην οικογένεια, την οποία τη θεωρεί παροχημένο θεσμό, και εν πάση περιπτώσει λέει ότι πρέπει να υπερβούμε αυτό το θεσμό, και ενδεχομένως ό,τι λέμε στα λόγια μπορεί σε κάποιο σημείο να περάσει και στην πράξη. Οπότε εφόσον δεν αναγνωρίζεται αυτή η αγχιστία, και τέλος πάντων ότι συνδέει αυτούς τους δύο ανθρώπους ένας ιερός δεσμός διαμέσου του γάμου του Τηρέα και της Πρόκνης, μπορούμε πολύ εύκολα, εφόσον έχουμε καταργήσει αυτό το εμπόδιο, μπορούμε πολύ πιο εύκολα μετά να περάσουμε σε μια εγκληματική δράση.
3: Όσον αφορά το προσφυγικό, η συνθήκη η οποία έχει διαμορφωθεί πια, μιλάω για το τώρα, για το 2025, είναι ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει πια καμία συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Μοιάζει να έχει φύγει από το πεδίο της οποιασδήποτε ακόμα και διαλογικής αναζήτησης ή τριβής και είναι σαν να έχει λυθεί δια της σιωπής και δια της σιωπηλής ή πραγματικής και έτσι πομπόδους αποδοχής μιας νέας κατάστασης που λέει ότι εμάς αυτό το πράγμα δεν μας αφορά. Μας αφορούν τα πολύ τα κλειστά και περίκλειστα σύνορα. Και σε αυτό πια είναι σαν να έχουν, ξαναλέω, σιωπηλά συμφωνήσει άπαντες, από την ακροδεξιά μέχρι την αριστερά. Διαπιστώνεται κάτι τέτοιο? Και τι θα έλεγε ο Τηρέας σαν εκπρόσωπος, ακόμα και υποκριτής, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπρόσωπος που πάει σε μια γιορτή για να αναγγείλει πράγματα ή να γιορτάσει κάτι υπέρ των προσφύγων. Σήμερα θα ήταν άνεργος κι αυτός.
4: Κουδουνίζουν τα χρήματα των κονδυλίων μέσα στο μυαλό του σαν ταμιακή μηχανή, οπότε σίγουρα θα ήταν και σήμερα, θα είχε την ίδια στάση που έχει και στο βιβλίο. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα το ζήτημα του προσφυγικού, είχε αλλάξει ατζέντα της Ευρώπης. Το προσφυγικό τους ή άλλως είναι ντεμοντέ σαν θέμα, δηλαδή
3: για όλους.
4: Ακριβώς, έχει ξεπεραστεί αυτό το ανθρωπιστικό κροκοδίλιο δάκρυ. Όσο ήταν να κλάψουμε, κλάψαμε. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται πλέον στην Ευρώπη θα λειτουργήσουν σαν υποτάξη. Θα μας μαζεύουν τα σκουπίδια από τους δρόμους, θα μας κουβαλάνε τις βαλίτσες στα ταξίδια μας, θα τους έχουμε κρυμμένους στα υπόγεια σε ημιπαράνομες βιοτεχνίες και η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή δεν έχει έρθει κάποια λύση για την ενσωμάτωση και την ένταξη αυτών των ανθρώπων που ήρθαν.
3: Το αντίθετο, ίσα-ίσα, που αποτρέπεται πια η οποιαδήποτε τέτοια λύση.
4: Να, αν βάλουμε και τα pushbacks και όλα αυτά.
3: Απόπειρα με ή χωρίς pushbacks, η στάση του σημερινού πρώτου κόσμου είναι ένα κάθετο όχι. Ξεκινώντας από τις ΗΠΑ του σήμερα και φτάνοντας στην Ευρώπη του σήμερα επίσης.
4: Δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο.
3: Είναι σαν να έχει τελειώσει η συζήτηση, δηλαδή.
4: Μα έχει τελειώσει η συζήτηση.
3: Ναι.
4: Έχει κανονικοποιηθεί το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που πρέπει να βγαίνουν σε αυτούς που επιτρέπεται να εισχωρούν. Δηλαδή είναι μαθηματικά. Είναι μαθηματικά για τις ελίτ το ζήτημα το προσφυγικό. Τόσο χρειαζόμαστε, τόσο θα επιτρέψουμε να περάσουν από τα σύνορα. Όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν τα camps και οι καταβλισμοί για να τους έχουμε εκεί πέρα φυλακισμένους.
3: Και για να επιστρέψουν πίσω.
4: Να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη για να επιστρέψουν πίσω.
3: Και για να μην τους δοθεί καμία δυνατότητα να εισέλθουν, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Το δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είναι πολύ εύκολο να το βγάλει κανείς όταν εξετάζει τέτοιες αιτήσεις. Από όπου και αν προέρχεται.
4: Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία ασύλου και έχει αλλάξει όλη η πολιτική. Το ζήσαμε, δηλαδή. Είχα την τύχη παράλληλα με ατυχία να δουλέψω 7 χρόνια στο προσφυγικό και είδα όλη αυτή την πολιτική εκ των έσω. Και ίσως και ένα κομμάτι, ένα δικό μου προσωπικό κατηγορό να είναι και μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο από όλα αυτά που και εγώ είδα με τα μάτια μου.
3: Αυτό δεν το ήξερα. Ότι είχατε ασχοληθεί επαγγελματικά με το πεδίο.
4: Ναι. Ήμουν στο πεδίο στη Θεσσαλονίκη, σε στεγαστικά προγράμματα οικογενειών προσφύγων και λίγο στην Ιδωμένη είχα πάει εθελοντικά αρχικά. Όλο αυτό κράτησε από το 2015 μέχρι το 2021. Εκεί πέρα άλλαξε εντελώς η πολιτική.
3: Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα της εσωστρέφειας, της εξωστρέφειας, της ανοιχτής κοινωνίας της επιστροφής σε μια πιο έτσι ισχυρή ταυτότητα η οποία δεν θέλει να επηρεάζεται από τίποτα που της είναι ξένο ή παράτερο, νιώθετε ότι υπάρχει μια τέτοια διαδρομή πια, να χαράζεται πια για τον λεγόμενο πρώτο κόσμο και να λύνονται, σε πολλά εισαγωγικά, εκτός από το προσφυγικό και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που εμφανίζονται ως ενοχλητικά? Τα ζητήματα του φύλου, τα ζητήματα των δικαιωμάτων, τα ζητήματα του και άλλων περιφερειακών ομάδων μέσα στις κοινωνίες πρώτες, των αστέγων, όλο αυτό το
4: Το πρόβλημα
3: είναι τα στοιχεία που σωρεύονται έτσι, είτε στις πόρτες της Ευρώπης είτε εντός Ευρώπης στις πόρτες των κατεχόντων και των εχόντων.
4: Το πρόβλημα με την ανοιχτή κοινωνία, η οποία να
3: ενημερώσουμε... Και πώς περνάει και ακριβώς, μέσα στις σελίδες του βιβλίου σας αυτό όλο.
4: Είναι όρος του Καρλ Ποπέρ, ο οποίος αυτό οραματίστηκε. Σου λέει ότι οποιαδήποτε ουτοπία έχει υπάρξει μέχρι στιγμής στον ανθρώπινο νου έχει καταλήξει σε ολοκληρωτισμό. Αυτός παίρνει σαν παράδειγμα κατά κύριο λόγο τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό.
3: Και τον Πλάτωνα.
4: Ξεκινάει με τον Πλάτο. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να δώσει μια συνολική θέαση για την κοινωνία, για το πώς πρέπει να λειτουργεί, είναι λίγο πολύ για τον Ποπέρ φασίστας. Καταλήγει σε μια δυστοπία. Η δική του απάντηση είναι ότι μέσω της επιστήμης δεν θα δούμε τον κόσμο συνολικά όπως τον βλέπει η φιλοσοφία, αλλά θα τον βλέπουμε τμηματικά και έτσι θα διαχωρίσουμε, θα κατατμήσουμε το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα μερεμέτια σε κάθε τομέα. Αυτό βλέπουμε σήμερα με τα δικαιώματα, ότι υπάρχει μια τέτοια διάσπαση που δεν μπορεί το ένα δικαίωμα να συνομιλήσει με το άλλο ή που σε ορισμένα σημεία έρχονται και σε σύγκρουση μεταξύ τους, ενώ θα έπρεπε να είναι σε σύμπλευση. Αυτό εγώ αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει μια συνολική αφήγηση προκειμένου να ενσωματώσει όλους τους ανθρώπους και να διεκδικήσουμε κάτι συνολικότερο, δηλαδή ένα γενικό συμφέρον το οποίο να μπορεί να εντάσσει μέσα όλες τις ατομικότητες. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα βλέπουμε ότι ο καθένας κλείνεται στο δικό του το καβούκι, ασχολείται μόνο με τα δικά του δικαιώματα, αδιαφορεί για τα δικαιώματα των άλλων. Και νομίζω ότι σε αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο και η επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο το ιδεολογικό, ας πούμε, σύμπλεγμα που χτίζεται. Γιατί και αυτό είναι το προβληματικό στοιχείο που ήθελα να θίξω και στο βιβλίο, ότι στα λόγια είμαστε όλοι ανθρωπιστές. Στην πράξη μισούμε σχεδόν τους πάντες. Είναι το πρόβλημα που θέτει και ο Ντοστογεύσκη, ότι αγαπάω πολύ την ανθρωπότητα, αλλά μισώ το διπλανό μου. Και ίσως αυτό συμβάλλει πάρα πολύ η ιδεολογία της ανοιχτής κοινωνίας. Δηλαδή ότι εγώ στο μυαλό μου είμαι ανοιχτόμυαλος, γιατί θέλω όλα τα νέα trends, τα πολιτικά, εννοείται να υιοθετηθούν και να μπουν και στα νομικά πλαίσια και να δημιουργηθεί μια προστασία σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δεινή θέση, αλλά όλα αυτά είναι στα λόγια. Στην πράξη είμαστε όλοι το ακριβώς αντίθετο.
3: Ναι. Και αυτό το συναντά κανείς στην καθημερινότητα και όταν ανοίγει ένας διάλογος, δημόσια κυρίως, γιατί τον άλλον δεν τον ξέρουμε, είναι κατηδίαν και στην κάθε παρέα, αλλά το κάθε παρέα συνδίθεται τελικά στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο, οπότε καταλαβαίνεις εκεί τι γίνεται. Και τα social media βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό, να καταλάβεις δηλαδή ένα κομμάτι του πληθυσμού που ασχολείται με όλα αυτά ιδιαιτέρως, κατά που πάει ας πούμε και που γέρνει. Ναι. Οπότε βλέπει κανείς ότι όλη αυτή η ανθρώπινη έτσι, ποσότητα σωρεύεται σε μια συνθήκη που πια είναι το δυσίωνο της απόλυτης εξατομίκευσης. Η απόλυτη εξατομίκευση σαν ιδεολογία και το δυσίωνο που φορτωνόταν στην καμπούρα της κάθε ουτοπίας είναι τώρα σαν να γυρίζει μπούμεραγκ στην καμπούρα του απόλυτου εξατομικισμού, ας πούμε, ή του ακραίου φιλελευθερισμού.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ τη συνθήκη που διαμορφώνεται.
4: Ζούμε σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη που η ποσότητα δεν μπορεί να δημιουργήσει ποιότητα. Βλέπουμε στις διαδηλώσεις πόσος κόσμος μπορεί πλέον να κατεβαίνει και με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά δεν μπορεί να βγει ένας ποιοτικός πολιτικός λόγος πίσω από αυτό το πράγμα. Μένουμε σε μια διαμαρτυρία και μένουμε απλά να μετράμε αριθμούς. Να λέμε τόσοι ήμασταν, ακόμα πιο πολλοί, μεγαλειώδεις οι διαδηλώσεις, αλλά αυτό δεν έχει μια συνέχεια. Σε 2 ώρες είμαστε όλοι πίσω στη δουλειά μας, στην κανονική μίζερη ζωή μας.
3: Για να κλείσουμε με το βιασμό της Φιλομήλας, όπως υπάρχει στις σελίδες του μυθιστορήματος Νικόλα Γκυμπηρίτη, η Φιλομήλα, ποιο είναι το απόσταγμα της εμπειρίας της και το τι μπορεί να εκπέμψει ως θύμα και ως ενεργός άνθρωπος όμως από την άλλη μεριά.
4: Αυτό τώρα έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση, γιατί να αναφέρουμε ότι στο μύθο υπάρχει το ζήτημα της μεταμόρφωσης, δηλαδή εφόσον οι εμπλεκόμενοι μπαίνουν στον κύκλο του εγκλήματος, ο μόνος τρόπος για να βγουν είναι η θεϊκή παρέμβαση προκειμένου να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο. Ναι. Εγώ αυτό το έκανα και συμβολικά πριν περάσω δηλαδή στο τέλος, να υπηρετήσω το μύθο. Μεταμορφώθηκαν οι ήρωες πριν μεταμορφωθούν δηλαδή σε ζώα, μεταμορφώθηκαν συνειδησιακά ακριβώς εξαιτίας του εγκληματικού χαρακτήρα της πράξης. Δηλαδή και ο Τηρέας εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος που μετανιώνει για ό,τι κάνει και προσπαθεί να βρει απαντήσεις και να ασκήσει κριτική στις προηγούμενες πεποιθήσεις του ότι ενδεχομένως ίσως αυτές να τον ώθησαν σε αυτή την πράξη. Η Φιλομήλα και αυτή περνάει μια πολύ μεγάλη μεταμόρφωση και αυτό που ήθελα να κάνω είναι να την παρουσιάσω σαν χριστολογικό υποκείμενο, θα λέγαμε. Δηλαδή παίρνει, αποδέχεται να σηκώσει όλο το μαρτύριο του κόσμου στους ώμους της. Και παρόλο που δεν έχει φωνή, είναι ο μόνος άνθρωπος που ουρλιάζει για συγχώρεση. Δηλαδή ότι κάπως πρέπει να κλείσει, δηλαδή να βρούμε τρόπους για να κλείσουμε τον κύκλο του εγκλήματος. Η Πρόκνη, ακριβώς επειδή μετατρέπεται σε μενάδα, παίρνει όλη την ένταση και όλη τη βία που έχει ασκηθεί στην αδερφή της, προκειμένου να εκπροσωπήσει την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι...
3: Μάλιστα.
4: Ένα στοιχείο το οποίο είναι η ανατροπή, θα λέγαμε, του σεναρίου.
3: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στις σελίδες του βιβλίου, ο Βιασμός Φιλομήλας, Νικόλας Γκυμπηρίτης, ο συγγραφέας, εκδόσεις Νησίδες. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Κρατάω στα χέρια μου ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, έχει τον τίτλο «Σαλαλά», το υπογράφει η Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, μας έρχεται από τις εκδόσεις Λότζα. Και η κυρία Παναγιωτοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι... Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, τι κάνετε?
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Μιλάμε από μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση, είστε στη Θράκη, έτσι?
0: Ναι.
3: Και είστε και εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση, διδάσκετε?
0: Ναι, στο γυμνάσιο του Σουφλίου εργάζομαι.
3: Του Σουφλίου, μάλιστα. Ναι. Φιλόλογος.
0: Φιλόλογος, ναι.
3: Φιλόλογος. Και εδώ μιλάμε τώρα για μια νουβέλα που είναι η πρώτη σας έτσι, συγγραφική,
0: ναι,
3: εμφάνιση, το πρώτο βιβλίο.
0: Ναι, ναι, το πρώτο που έχει εκδοθεί, ναι.
3: Το έχετε γράψει σχετικά πρόσφατα, ήταν στο σιρτάρι καιρό?
0: Όχι, όχι, το έχω γράψει πρόσφατα. Έχει κάνα 2 χρόνια, 3 τόσο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου λίγο για την ιδέα, την κεντρική, για τη σύλληψη του συγκεκριμένου ήρωά σας, που ναι, θα πω προκαταβολικά ότι
0: ναι,
3: μου θυμίζει λιγάκι ήρωα του Τατί.
0: Του Τατί, ναι. Έχετε δίκιο. Το σκέφτηκα και εγώ στην πορεία.
3: Ναι.
0: Ναι, ή κάτι από βουβό κινηματογράφο, ναι.
3: Ναι, αλλά που έχει όλη αυτή την... τον υπονομευτικό σαρκασμό, ας πούμε, για ό,τι ναι, συμβαίνει γύρω, ναι, με μια ναι, διάθεση βέβαια έτσι σαρκαστική και χιουμοριστική ταυτόχρονα, και ναι, αυτό δεν είναι και τυπικό ελληνικό παράδειγμα. Για πείτε μου λοιπόν, πώς συλλάβατε τον ήρωά ναι, σας και το χτίσατε αυτό σαν...
0: Ναι. Πέστε. Για το Χάρη. Ναι. Είναι ένας 50χρονος που επιστρέφει στην πόλη του την Κομωτινή για να πουλήσει το πατρικό του σπίτι. Ψάχνει να βρει το συμβολογράφο που είχε συντάξει τη Διαθήκη,
3: ναι,
0: και μέσα σε αυτή τη διαδρομή συμβαίνουν διάφορα κομικά, αλόκοτα, περίεργα. Περισσότερο ψάχνει στα τυφλά. Και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του, ότι είναι λίγο πλάι στην πραγματικότητα. Και αυτό ουσιαστικά που ήθελα να κάνω είναι ένα μνημονικό ταξίδι, και να δω πώς ουσιαστικά να δω το χαρακτήρα και να περιγράψω ψυχικά το οποίο αυτό του ανθρώπου.
3: Ναι. Βέβαια έχει μια λοξή ματιά. Ναι. Σε ό,τι συμβαίνει. Δεν ακολουθείτε μια κλασική αφηγηματική μέθοδο, τρόπο που να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος. Αναφέρθηκα πριν στον Τατή και πηγαίνοντας παραπέρα θα μου έρθει στο μυαλό και ως Καρύμπας, ας πούμε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα, δεν έχω διαβάσει Καρύμπα, δεν μπορώ να πω.
3: Ναι, εντάξει, δεν εννοώ ότι επηρεάζεστε και θέλω να πω ότι πάντα όταν διαβάζει κάποιος κάτι σε κάτι του έρχεται στο μυαλό, ανακαλεί ορισμένα πράγματα. Δηλαδή αυτό το σαρκαστικό, υπονομευτικό, με χιούμορ μαύρο ή άσπρο κάθε φορά, ο Σκαρύμπας το έχει κάνει, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του στοιχεία.
0: Ναι.
3: Οπότε σου έρχεται στο μυαλό εύκολα κάποιος που γράφει με αυτόν τον τρόπο. Όχι σαν συνεχιστής του Σκαρύμπα, προς Θεού, δεν λέω αυτό. Αλλά λέω κάτι που κινείται σε ένα τέτοιο έτσι. Και ο Μπορίς Βιάν το κάνει αυτό, για να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Αλλά λίγοι όμως το επιλέγουν.
0: Ναι.
3: Με μικρή δόση σουρεαλισμού κλπ.
0: Υπάρχει αυτό, ναι.
3: Εσείς πώς μπήκατε σε αυτό το ύφος, δηλαδή, γι' αυτό. Έτσι, ρωτάω, που είναι και η πρώτη σας έκδοση αυτή. Μπαίνετε δηλαδή πολύ στα βαθιά με έναν πολύ, πολύ δουλεμένο όμως τρόπο. Νομίζει κανείς ότι είναι το τρίτο, το τέταρτο βιβλίο σας και όχι το πρώτο αυτό.
0: Είχα γράψει μια συλλογή διηγημάτων, δεν έχει εκδοθεί. Τώρα τι να σας πω, έτσι, αυτός είναι ο τρόπος να γράφω. Δεν είναι κάτι που το έκανα έτσι συνειδητά. Προφανώς έχω επηρεαστεί από κάποιους λογοτέχνες
3: και σίγουρα και από τις σχέσεις σας με τα παιδιά του σχολείου. Εγώ το βλέπω αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί και αυτό,
3: αν κανείς το δει με έναν άλλο τρόπο από τον κλασικό παραδοσιακό, η σχέση του ενός καθηγητή με τους έφηβους, αν ο καθηγητής έχει τα αυτιά του ανοιχτά και ακούει τους έφηβους ή τους κρυφακούει και εισπράττει από εκεί, μπορεί να του βγει μετά κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Πολύ πιθανό, ναι.
3: Μέσα στο μήλο τώρα που αλέθουμε, λέω, πολλά στοιχεία. Έτσι.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
3: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω έτσι μια παράγραφο για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, επειδή μιλάμε τώρα για ύφος, μιλάμε για τα τι, μιλάμε για μαθητές και λοιπά, για να δούμε έτσι πώς, γιατί το λέμε αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτη σελίδα, ξεκίνημα, πρώτη παράγραφος που είναι κάπως και λίγο έτσι συστήνεται ο ήρωας στο κοινό, στον αναγνώστη. Ένα πέσιμο δεν είναι βέβαια κάτι τραγικό, αλλά να προσγειώνεται κανείς σε αυτή την πόλη με το κεφάλι μισό μέτρο πάνω από το κράσπεδο και με τα χέρια ανοιγμένα σαν φτερά πουλιού δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Το λεωφορείο, παρένθεση ΚΟΕ 2368, κλείνει παρένθεση, φρέναρε απότομα και αυτό σχεδόν κουτρουβαλιάστηκε, γιατί βιαζόταν μάλλον να κατέβει ή παραπάτησε ακούγοντας το κινητό να κουδουνίζει φρενιασμένα με εκείνον τον αυτοσχεδιασμό πνευστών. Άρα ήταν ο Αργύρης από το μαγαζί. Αυτός ήταν και του έλεγε για κάποια γραμματέα συμβολιογράφου που δεν μπορούσε να τον βρει. «Γιατί δεν το σηκώνεις ρε», του είπε ο Αργύρης, και ότι πήρε μια γραμματέας και ρωτούσε αν έχει φορολογική ενημερότητα και τρίχες κατσαρές. Αυτό είπε ο Αργύρης και τρίχες κατσαρές. «Οκέι για το σπίτι», του είπε. «Βρέθηκε και αγοραστής. Όλα καλά. Αλλά χρειάζεται φορολογική ενημερότητα και κάτι άλλο που το ξέχασε». «Εντάξει, θα το δω», είπε αυτός και το έκλεισε. Γιατί είχε μπροστά του το λασπωμένο πεζοδρόμιο και όλο το καυσαέριο από τις εξατμίσεις των λεωφορείων μαζί με σκόνη που του έφερε δύσπνοια και την επιθυμία να βήξει, αλλά συγχρόνως ένιωθε λαγωνικό που μύριζε τις πιθανές προοπτικές που ανοίγονταν μπροστά του. «Μα δεν μπορείτε να μείνετε σε αυτή τη στάση για πολύ», του είπε ο οδηγός Στακτέλ. Έψιλον Νι, 1974, πτυχιουχός ΤΕΦΑΑ, που είχε μακρόστενο κεφάλι και μακριά μαλλιά και αλήθεια δεν θα μπορούσε να μείνει έτσι για πολύ με το κεφάλι προς τα κάτω και με τα χέρια ανοιχτά, αλλά αφού έσωσε τα γυαλιά στο τελευταίο δευτερόλεπτο πριν γίνουν θρύψαλα από τα ποδοπατήματα, δεν πρόσεξε το πεζοδρόμιο, είπε, και μετά τι ώρα είναι, ρώτησε, και είδε τον οδηγό που έστρεψε το κεφάλι του στον ουρανό. Πάρα πολύ δουλεμένη γραφή και πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη στην διαδρομή αυτή που περιγράφαμε και πριν αρχίσω την ανάγνωση αυτή, κυρία Παναγιωτοπούλου.
0: Ουσιαστικά αυτό που ήθελα να δώσω είναι τι βρίσκεται στο μυαλό ενός ανθρώπου όταν σκέφτεται το παρελθόν του. Το μυαλό μας είναι ένα παλίμψιστο από επιθυμίες, σκέψεις, αιμονές, γεγονότα, κάποιες τραυματικές εμπειρίες. Και αλλιώς πώς θα μπορούσα να το δώσω στη ζωγραφική, ίσως θα μπορούσε αυτό να αποδοθεί ταυτόχρονα. Η λογοτεχνία θέλει ένα χώρο, δηλαδή να τα δώσει διαδοχικά, και κάπως έτσι προέκυψε.
3: Ναι, και αυτό το στοιχείο το σαρκαστικό, σουρεαλιστικό, είναι εικόνες που αντλεί κανείς από μια έτσι πολύ έτσι έξυπνη κωμωδία, η οποία τι κάνει, ή κυριολεκτεί και αναπαράγει μια κυριολεξία που αν το κάνεις αυτό κρατάς την κοιλιά σου από τα γέλια πολλές φορές, που διατυπώνουμε πράγματα έτσι κυριολεκτικά και κάνεις την εικόνα και λες πω πω τι αστείο που είναι, ή αγγίζει τα όρια της γελιότητας, ας πούμε. Ενώ στην καθημερινότητα το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Χρειάζεται μια τέτοια γραφή για να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει και ο άλλος τρόπος.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Περισσότερο ήθελα να δείξω, να το παρουσιάσω σαν φάρσα, για να δείξω και κριτική ματιά στον τρόπο που βλέπεις το παρελθόν σου. Αυτό πιο πολύ.
3: Ναι. Είπατε και πριν στην αρχή της κουβέντας μας ότι θέλατε να γράψετε ένα μνημονικό κείμενο, ένα κείμενο για τη μνήμη δηλαδή. Ναι, για το πώς δουλεύει η μνήμη και τι σημαίνει μνήμη για σας. Είστε και τώρα πραγματολογικά στο άκρο της Ελλάδας, στο σύνορο, στο σουφλί, διδάσκεται φιλολογικά στους έφηβους εκεί. Είναι τόπος που κάποτε άνθησε, που είχε μεγάλη εσωτερική μετανάστευση, υπάρχουν περιοχές με χωριά εγκαταλελειμμένα, όχι κατά ανάγκη σε εσάς, μιλάω για τη Θράκη γενικώς, στα βόρεια κομμάτια της. Άνθρωποι που φεύγουν, αυτό θέλω να πω. Που χάνονται, που έρχονται, δεν ξέρω τι.
0: Θα σας πω για το κείμενο. Είναι μια ατομική ιστορία η μνήμη, από ό,τι φαίνεται και στην ιστορία του Χάρη. Δεν κάνει αναφορές τόσο πολύ σε συλλογικά ζητήματα.
3: Ναι. Ο ήρωάς σας στο Σαλαλά δεν, όντως είναι μια εξατομικευμένη περίπτωση, μια ατομική ιστορία όπως το είπατε, σύμφωνη, αλλά σχολιάζει και δρά σε ένα περιβάλλον, και για να δρά με έναν σκοπτικό τρόπο και υπονομευτικό μια σοβαροφάνειας που κυριαρχεί, σίγουρα κάτι θέλει να πει και προς τους άλλους, δεν είναι κάτι δηλαδή που το αφορά μόνον αυτόν. Αυτό, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Έτσι είναι. Κάνει ένα σχόλιο για την δεκαετία του 80, τότε που ήταν έφηβος, ας πούμε. Αναφέρει για τον πατέρα του που είχε άλλη νοοτροπία, ήταν το στερεοτυπικά αρσενικό, ας πούμε, που είχε μια αλφα συμπεριφορά. Και αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, δεν μπορεί να αναπαράγει το πατρικό πατριαρχικό μοντέλο για τον εαυτό του. Και είναι ένας τύπος ο οποίος κουτρουβαλιάζεται το λεωφορείο και μένει μετέωρος. Αυτή είναι μια σκηνή πραγματικά έτσι από το μπρουλέσκ, ας πούμε, το κυματογράφο, ξέρω εγώ, έτσι, και από αδερφούς, από Μάρξ κλπ.
0: Το βλέπω περισσότερο είναι ατομική υπόθεση. Δηλαδή, προφανώς είναι ένας άνθρωπος που δεν συμμερίζεται ίσως συλλογικές μνήμες άλλων με σύμβολα και δεν ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα κάτι. Είναι μια προσωπική διαδρομή, ναι. Γι' αυτό και δεν έβαλα ιδιαίτερα τη σχέση χριστιανών-μουσουλμάνων. Υπάρχει βέβαια, αλλά όχι να το τονίσω ιδιαίτερα αυτό.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά το αφήγημα, το
0: ιστορία. Ναι, ήθελα να είναι
3: μπορούσε, θα μπορούσε να ήταν οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει να γίνει, ναι.
3: Ναι. Έχει σημασία που επιλέγετε αυτό το δρόμο και όχι τον άλλον.
0: Στην πόλη.
3: Είναι μια επιλογή αυτή που κάνατε. Να έχετε δηλαδή ένα πιο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στην ιστορία σας παρά έναν τοπικής αναφοράς κλπ.
0: Ναι, γιατί και εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν το νιώθω δηλαδή τόσο πολύ το τοπικό στοιχείο. Ότι να είσαι θεματοφύλακα σε κάποιες παραδόσεις και αυτά. Φαίνεται ότι δεν το νιώθω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και ούτε και ζώντας στην Κομωτινή έζησα έτσι με αυτή τη λογική. Ναι.
3: Ναι, καλό είναι αυτό από μια άποψη. Γιατί όπου και να μένει κανείς βλέπει τον κόσμο όλον αντί να βλέπει μόνο το χωριό του.
0: Ναι. Με ενδιαφέρα περισσότερο άνθρωποι που έφανα κάτι καινούριο. Ναι. Και δεν ήταν η πλειοψηφία, ήταν η μειοψηφία πάντα.
3: Ναι, καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
3: Σας βεβαιώ ότι και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
3: Άνθρωποι που να θέλουν κάτι καινούριο δεν είναι πλειοψηφία, μειοψηφία είναι ακόμα και εδώ. Μην ζηλεύετε αυτό. Το ίδιο είναι. Αναλογικά, ό,τι είναι στην Κομωτινή και στο Σουφλί, είναι και στην Αθήνα ως προς αυτό.
0: Ναι.
3: Τι δυνατόν είναι, μην ζηλεύετε αυτό. Το ίδιο είναι. Αναλογικά, ό,τι είναι στην Κομωτινή και στο Σουφλί, είναι και στην Αθήνα ως προς αυτό.
0: Ναι.

0: καλύτερη, προσφέρει σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες έτσι, να συναναστραφείς με ανθρώπους, να δεις κανένα κινηματογράφο, κάποια παράσταση, αλλά είναι επαρχία.
1: Καλά. Ναι. Στο Σουφλί έχει κινηματογράφο?
0: Όχι, το Σουφλί δεν έχει κινηματογράφο. Το Σουφλί όχι, δεν έχει.
1: Ούτε θέατρο, φυσικά.
0: Ναι, γίνονται κάποιες παραστάσεις εδώ πέρα από...
1: υπάρχει κάποιο διπεθέ, δεν υπάρχει εκεί στη Θράκη που κάνει περιοδίες?
0: Στην Κομωτινή υπάρχει διπεθέ, ναι. Υπάρχει το διπεθέ στην Κομωτινή.
1: Και κάτι άλλο υπάρχει εκεί στο Σουφλί, κάποιο μουσείο?
0: Υπάρχει το μουσείο...
1: Του Μεταξιού.
0: Ναι, υπάρχει το μουσείο του Μεταξιού, ναι.
1: Και ένα άλλο λαογραφικό... Κάτι, και κάτι ακόμα νομίζω.
0: Όλα έχουν σχέση με το μετάξι εδώ πέρα. Ναι.
1: Ωραία. Το επόμενο, έχετε γράψει και άλλα κείμενα που έχετε στο συρτάρι, τα διηγήματα αυτά?
0: Όχι, κάποια μ' αρέσουν ακόμη, κάποια είναι...
1: Τα έχετε ξεπεράσει?
0: Τα έχω ξεπεράσει. Δεν νομίζω να εκδοθεί σε συλλογή πια αυτό, όχι. Αλλά ίσως γράψω κάτι στη συνέχεια.
1: Στη συνέχεια του Χάρη, από το Σαλαλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Παναγιωτοπούλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και... για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, Σαλαλά, μια νουβέλα από τις εκδόσεις Λότζα, με μια γραφή πραγματικά έτσι ερεθιστική και σκαπτική ως προς την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο καθημερινότητας και που την αρνούμαστε και επιλέγουμε ένα άλλο ύφος για να την ανεχθούμε ή για να τη σχολιάσουμε. Κάπως έτσι θα περιέγραφα την διάθεση της συγγραφέως και μέσα από το ύφος το οποίο μάλιστα χρησιμοποιεί. Πάω τυχαία τελείως να ανοίξω τη σελίδα για να σας μεταφέρω μία ακόμη μικρότερη παράγραφο αυτή τη φορά. Σίγουρα είχε περπατήσει αρκετά γιατί θυμόταν ολοζώντανα πως βάδιζε σε ένα στενό που έμοιαζε από βάθρα τρένου. Το μέρος ήταν σκοτεινό ή γυάλιζε από την υγρασία και δεν αεριζόταν από πουθενά και εκείνος προχωρούσε παρατηρώντας μόνο την υγρή επίστρωση, αλλά δεν έδινε δεκάρα για την υγρασία γιατί τον ένοιαζε η θέα των ανθρώπων πιο πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν παραταγμένοι κατά μήκος του στενού και ακούμπαγαν τις πλάτες τους σε ένα σοβατισμένο τοίχο. Αυτό τον ένοιαζε κυρίως, ότι όλο και πλησίαζε τις σκοτεινές φιγούρες των ανθρώπων που στέκονταν αραδιασμένοι κολλητά και έμοιαζαν να είναι πρόσφυγες που περίμεναν το συσίτιο ή και φυλακισμένοι όταν προαυλίζονται. Όμως από τη στάση και από την έκφρασή τους καταλάβαινε ότι δεν είχαν κάτι που περίμεναν, ούτε και κάποια σχέση μεταξύ τους. Ήθελε μόνο να τελειώσει το πέρασμα μπροστά από αυτούς που είχαν τα σώματά τους στραμμένα προς το μέρος του και σίγουρα τον παρακολουθούσαν, αλλά δεν είχε κάποιο σοβαρό λόγο να βιάζεται. Πρόσεχε όμως να μην πέσει, μήπως παραπατήσει ή σκοντάψει εκεί μπροστά την ώρα που κοιτούσαν όλοι αυτοί, και όταν τα κατάφερε και πέρασε τον κίνδυνο βρέθηκε απέναντι σε εκείνο το ψηλό μαντρότυχο. Κατάστημα κράτησης ή φύλαξης πρέπει να έγραφε στην πρόσωψη, αλλά δεν ήταν σίγουρος γιατί από πάνω του ουρανός είχε αρχίσει να μαυρίζει. Τα σύννεφα του έκρυβαν τα αστέρια και είχε μπροστά του μόνο το μαύρο θόλο ή αποκοιμήθηκε από την κούραση. Πάντως θυμόταν ότι βρέθηκε μετά σε ένα μικρό δωμάτιο σαν παρατηρητήριο πουλιών ή σαν σοφίτα φύλακα στον πάνω όροφο εκείνου εκεί του συγκροτήματος που έμοιαζε φυτεμένο στη μάτρα με τα σιδερένια κάγκελα απέναντι από την αλάνα και μάλιστα κοιτούσε από το παράθυρο όλους εκείνους τους απόκληρους που είχε συναντήσει και πιο πριν, μα τώρα ήταν μακριά και είχαν τα χέρια πίσω δεμένα ή σε στάση προσοχής. Αλλά αυτός ακόμη ανησυχούσε με την παρουσία τους και πιο πολύ φοβόταν μην τύχει και μπουκάνουν στο δωμάτιο. Και λοιπά και λοιπά. Σαλαλά, Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, εκδόσεις Λότζα. Και εδώ το σημερινό Book Fly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δρασίνης. Στην δεύτερη ποιητική συλλογή του Δρασίνη φαίνεται μεταβολή. Θαυμάζει ακόμη τον Κοπέ, αλλά τον εννοεί καλύτερα. Ο τόνος γίνεται σοβαρότερος. Τα θέματα ξεπερνούν την ερωτική μονοτονία. Κάποια φιλοσοφία, κάποιος ανθρωπισμός παρουσιάζεται εδώ και εκεί. Ο θάνατος, ο χωρισμός, ο ρομαντισμός ακόμη με την αναπόλυση των στίχων του Ρολά. Αντικαλλιτεχνική όμως, συχνά και πεζή, είναι η συναισθηματολογία του. Δεν τον συγκινεί η αυτοπροαίρετη ηθική δοκιμασία. Μόνο η μοιραία πραγματική συμφορά. Όχι ο αντάρτης, αλλά ο επέτης. Η φιλανθρωπία, όχι ο θαυμασμός. Από τα ωραιότερα όμως πρωτότυπα φιλοσοφικά ποίηματα του βιβλίου είναι το ποτάμι. Η συνηθισμένη και παραδομένη ποιητική εικόνα, η εκλαϊκευμένη πια, είναι πως ο κόσμος περνά και παρετά τον άνθρωπο, πως το παρόν φεύγει κατά τα θαμπά περασμένα. Στο ποίημα του το αντιστρόφως, ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως σαν περαστικό ποτάμι, που καθρεφτίζει τα αναλύωτα σχήματα του εξωτερικού κόσμου, των πραγμάτων, των ιδεών. Και στο μέρος της συλλογής Πεταλούδες, να που ξαναγυρίζουν οι ιστοί αράχνης, εκτός από ένα ωραίο έβριμα στα μαύρα μαλλιά. Τα μέσα της εναργίας γίνονται παντού καλλιτεχνικότερα. Κάπου-κάπου παρουσιάζεται το φροντισμένο επίθετο, άζυμο ψωμί, μονάκριβο φιλί, χορταριασμένη βρύση. Η ποιητική εικόνα από αγκαλιά σε αγκαλιά ριγμένος. Κυριαρχεί και εδώ η μετρική ποικιλία, αλλά ο δεκαπεντασύλλαβος ξαναέρχεται πολυπληθέστερος. Τα μέτρα όλα κανονικά, με την επιμέλεια των φρονίμων. Πού οι σοφοί παρατονισμοί του Σολομού και του Πολυλά? Μένουν σφραγισμένοι για τα κλειδιά του Παλαμά, που δεν εφάνηκαν ακόμη. Τέλος, ο Δρασίνης γράφει και τέσσερα μακράς πνοής ποίηματα, όπως η ρομαντική. Είναι τα ατυχέστερα. Τα σημειώνω όμως μαζί με το δεύτερο χαρακτηριστικό του έργου του. Ο Δρασίνης είναι ο ποιητής της συντομίας. Στα μακρόπνοά του ξετυλίγεται βέβαια εκτεταμένος μύθος, ιδέα όμως ισχνή.

Με την έντεχνη αναβίωση του δημοτικού τραγουδιού, ο καιρός έδεσε το όνομα του Βαλαωρίτη και προπάντων του Κρυστάλλη. Ο Δροσίνης, δάσκαλός του ίσως, παρουσίασε τα πάμπολα ειδήλια του, ύστερα από την προτροπή του Νικολάου Πολίτη, ότι και οι Έλληνες ποιητές πρέπει, καθώς οι ξένοι, να εμπνευστούν από τη λαογραφία του τόπου. Ο Δροσίνης κάνει τώρα το δεύτερο μεγάλο βήμα μέσα στο ρεαλισμό. Εκείνο που έκαμε παράλληλα και με όλη του την πεζογραφία. Γίνεται ζωγράφος του ελληνικού υπαίθρου. Και παρνασικός πάντα στο ρεαλισμό του, αφαιρεί εντελώς το εγώ του από όλα του τα θέματα. Βοσκοί και βοσκοπούλες, μάγισσες και μάγια, καλόγριες, κλέφτες, ναυτόπουλα, αραβωνιασμένοι, εμπνευσμένοι όλοι από τα λυρικά μας δημοτικά τραγούδια και έπειτα εμπνευσμένοι από τα επικά. Θρύλοι και παραδόσεις μεσαιωνικές και ο βασιλιάς Ανήλιαγος ανάμεσά τους, από τον οποίον έβγαλε το δράμα ο φίλος του ο Πολέμης. Φαίνεται ότι το βιβλίο εστάθηκε για την εποχή σταθμός.

τι θα έλεγε σήμερα για αυτό το δεύτερο βιβλίο του Δροσίνη η κριτική. Εγώ δεν το βλέπω παρά σαν μιαν άτυχη απομίμηση της φυσικής ποιήσεως που κάποτε, όπως τις νεράιδες, θυμίζουν το περίφημο «κόρη όταν εφιλιόμαστε», γίνεται από τόσο κοντά. Αν εξαιρεθεί ένα ποίημα όπου ο Δροσίνης τάζει στον ταμπουρά του για τέλεια τα χρυσά μαλλιά της αγαπητικιάς, αν την κατακτήσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει στα ειδήλια καμιά άλλη πρωτοτυπία. Όσο για τη στιχουργία, ξαναγυρίζει παντού ο 15σύλλαβος, αλλά ο 15σύλλαβος ο δημοτικός, ο ανομοιοκατάληκτος. Με τα δημοτικοφανή του τα ποίηματα, ο Δροσίνης βρίσκει μόνο την ευκολία της ανομοιοκαταληξίας. Έτσι, στην ανάπτυξη του περιεχομένου δεν αισθάνεται περιορισμό. Το βαθύτερο μυστικό της δημοτικής φόρμας, την πλαστική συντομία, δεν μπορεί ακόμη να το νοήσει. Εδώ, ρωτώ, υπάρχει καν? Ο Δροσίνης έγραφε πολύ πριν ο πολίτης εκδώσει την εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού και διάβαζε τα αυθεντικά του κείμενα στις συλλογές των προκατόχων του. Όλοι όμως ξέρουν ότι ο πολίτης δεν έμεινε ο συλλέκτης, αλλά υπήρξε ο καλλιτέχνης, ότι το βιβλίο του δεν είναι απάνθισμα, αλλά ανασύνθεση. Τα λαμπρά δημοτικά κομμάτια της εκλογής δεν υπήρξαν ποτέ ακέραια όπως ο πολίτης τα παρουσιάζει. Ο κύριος Αποστολάκης έγραψε ένα τόμο για να αποδείξει ότι ο πολίτης έσφαλε. Μα πιστεύω ότι ζήτημα δεν υπάρχει. Όσοι θέλουν την αυθεντία των κειμένων, ας μην ανοίγουν την εκλογή, αλλά θα την ανοίγουν πάντα όσοι θέλουν την τέχνη τους και όσοι πιστεύουν ότι ο αγράμματος λαός δεν μπορεί να δώσει πέρα και πέρα ό,τι θα δίνει ένας καλλιτέχνης.

Μιμούμενος ο Δροσίνης στα δημοτικά τραγούδια του Πολίτη, θα έγραφε βέβαια ειδήλια πολύ ανώτερα. Εμιμήθηκε όμως τα τραγούδια του Λεγκράν και του Ραβαντίνου, ίσως ακόμη και του Βαλαωρίτη, από τον οποίο χωρίς άλλο πηγάζει τούτος ο στίχος του. Ήταν τριγώνι από μικρό και απόμεινε τριγώνι. Είχε εν υπόψη του αυτός τα πραγματικά και όχι τα ποιητικά τους στοιχεία. Μα τα δημοτικά τραγούδια έχουν καθε αυτά την αξία μιας άλλης πραγματικότητας, που είναι η ποίησή τους. Σημειώνω ωστόσο τρεις στίχους ξεχωριστά μεστούς και ζωγραφικούς, γιατί δεν έχουν άλλους παρομοιούς των. Δένει τα χέρια σταυρωτά ο πίσω από τη ράχη και σαν αρνάδα, σκύφτοντας και σέρνοντας το στόμα, βοσκολογά γαλόχορτο στις έμορφη στο χώμα.

στα αμάραντα, επόμενη συλλογή, η φαντασία του Δροσίνη, δουλεύοντας πάντα με τα στοιχεία της παραδόσεως, αρχίζει τώρα και να αυτοσχεδιάζει. Αυτοσχεδιάζει μύθους και μυθοπλαστείες. Δίνει και τις λύσεις, συχνά απροσδόκητες, χτυπητές, δραματικές, κατά κανόνα όμως εξωτερικές. Και εγκληματίζει στοιχεία βουορινών θρύλων, όπως είναι έξαφνα τα μάγια που τα χρησιμοποιεί υπερβολικά. Η στάση του απέναντι του περιβάλλοντος είναι πάλι παρνασική, ζωγραφίζει. Κι αν υπάρχει μια πηγή όπου να αναβρίζει προσωπικός λυρισμός, αυτή είναι μόνο η αγάπη και τα πάθη της. Η ποιητική τέχνη είναι ξανά αμελημένη στα αμάραντα, και η γλώσσα και η ποιητική ενάργεια και η ομοιοκαταληξία. Κι όμως, ο ποιητής μέσα σε αυτά πρωτοφανερώνεται άξιος του ονόματος Φορμίστ. Με το μαρμάρινο του το άγαλμα μιανής γυναικός ακροτηριασμένης που, ζητώντας καλοπάτι για να ψηλώσει ακόμα, ξεψυχισμένο κύκνο το πόδι της πατή. Χίλιες υποθέσεις κάνει εμπρός το ενηγματικό του το σύμπλεγμα. Και στο τέλος, σαν αποθεία φώτιση, «Το ξέρω», λέγει ο ποιητής. Για την ποιητική ουσία του αγάλματος, χρωστώ να πω ότι διαβάζοντας το 18 χρονών, δοκίμασα κιόλας κάτι από το περίφημο, το επίσης ενηγματικό σονέτο του Μαλαρμέ, που το διάβασα 6 χρόνια αργότερα.

Μα το ποιητικό έργο του Δροσίνη αρχίζει με τη Γαλήνη, εμπνευσμένην, όπως το γράφει ο ίδιος, από τη γαλινεμένη ζωή της αγοράς. Από τους τρεις τρόπους που υπάρχουν για να αποδώσει κανείς τον εαυτό του και το περιβάλλον του, ή το συγκεχημένο του σπανόραμα, υποβολή, ή τις κορυφαίες του στιγμές, λυρισμός τραγικότης, ή το ξεδιάλεγμα μερικών του στοιχείων, κρυσταλλωμένων όμως και ασφαλισμένων στο περίγραμμά τους για παντοτινά, πλαστική, ο Δροσίνης ακολούθησε συνειδητά πια αυτόν τον τρίτο. Ασυνείδητα, αυτόν μόνο ακολουθούσε και πριν. Αν ρίξουμε τώρα μια ματιά προς τα πίσω, να, που όλο το έως τώρα έργο του δεν είναι παρά μαθήματα μορφής δοσμένα στον εαυτό του. Έξω τώρα από την ποιητική του συνείδηση και η χαριτολογία και η λαογραφία. Ο έρωτας μόνο σαν υπόκρουση και σαν διακόσμηση κι αυτός συντροφεύει τη Γαλήνη. Κυριαρχεί η φυσιολατρία. Η φυσιολατρία η ελληνική, δηλαδή που δεν έχει τίποτε κοινό με την αγγλική και τη βορεινή, εκείνη που εξέφρασε ο Πορφύρας. Η φυσιολατρία η επικούρια, θα μπορούσε να πει κανείς, δίνοντας τη λέξη το περιεχόμενο ειδονής πνευματικής. Ο ποιητής χαίρεται να βλέπει. Αλλά να βλέπει τώρα με μάτι βαθύ και σοβαρό. Και αφήνει αυτό το μάτι να κολυμπά και να επιπλέει επάνω στα αντικείμενά του ελεύθερα, ανυστερόβουλα, αβίαστα, μελαγχολικά, για ώρες. Κάποτε το μάτι αυτό, βαρύ πριν, εξαιτίας των προσωπικών στοχασμών του ποιητού, τρυπά κιόλα στην επιφάνεια και φθάνει ως το νόημα, νόημα απεσιόδοξο. Η κοιμισμένη κόρη δεν είναι πάντα η πνάρου, μα κάποτε τα μαλλιά της φαίνονται γύρω από το πρόσωπό της σαν σχεδίασμα ερχόμενου μαρτυρικού φωτοστεφάνου. Όλη αυτή η εσωτερική ευρυθμία, όλη η ανταπόκριση ουσίας που έβρικε τη μορφή της με μορφή που έβρικε την ουσία της, φανερώνονται στην αξιοπρέπεια του τόνου της Γαλήνης, στο ατάραχο ξετύλιγμά της, σε κάποιο ρυθμό ανώτερο από τους σπασμούς της ζωής. Μόλο τον ξάστερο καιρό σύννεφα κρύβουν το νερό, συρμένα από αλαφρόνα γέρα. Άγρια η νύχτα σκοτεινή, ψηλή βροχή κλαίει στα φύλλα. Φανερώνεται και στα γραφικά επίθετα, άψυχο ξύλο, σιδεροδεμένο παραθύρι, γνουδάτος βράχος, γοργοκίνητο αδράχτη, λαμπαδωτό κλονάρι, πολύκαρπη μιλιά. Στις εξαίρετες πλαστικές εικόνες του κημητηριού, της τρελής μάνας, του εσπερινού, του λευκού μεταξιού. Στο έβριμα της παρομοιώσεως του Άθωνα με την καμπάνα που κρέμεται από τον ουρανό. Από ανθολογίες και από σχολικά αναγνώσματα, από το δημοτικό ως το γυμνάσιο, τα ποίηματα της Γαλήνης έγιναν ανάρπαστα, γιατί είναι ποίηματα απολύτως κανονικά, συγκρατημένα στο μέσον, μετρημένα με άσφαλτο μέτρο, αντιπροσωπευτικά καλλιτεχνικού νεοελληνικού παρνασισμού, όχι μεγαλόπνευστου, μα στερεού και καλοκαμωμένου. Αυτή η μεσότης είναι ο γνήσιος τόνος του Δροσίνη και οι εξαιρέσεις των επιβεβαιώνουν. Η τραγική φωτιά υπολείπεται τρομερά από το θέμα της και το σφαγμένο φεγγάρι της θυελικής νυχτιάς θυμίζει τη σπαθιά στα σπλάκνα των θεών, η φράση είναι του κυρίου Παπαντονίου, τη σπαθιά στα σπλάκνα της καλεσθησίας, γοργή και απροσδόκητη.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Edouard Lalo, Le Roi d'Is, ο βασιλιάς του Is. Μια μυθική πόλη κρυμμένη κάτω από τη θάλασσα. Ένας παλιός θρύλος της Βρετάνης που έγινε όπερα. Μια ηρωίδα διχασμένη ανάμεσα στην παλήρια της ζήλιας και την άμποτη της μετάνοιας. Ένας συνθέτης, τέλος, ο Edouard Lalo, που αξίζει να τον γνωρίσουμε και λίγο πιο πέρα από την περίφημη Ισπανική Συμφωνία του, για την οποία έγινε κυρίως γνωστός εκτός Γαλλίας. Μέσα στη Γαλλία όμως, ο Edouard Lalo είναι πασίγνωστος και για την όπερά του Le Roi d'Is, ο βασιλιάς του Is. Ένα έργο που αντλεί την έμπνευσή του από έναν από τους πιο γοητευτικούς θρύλους της Βρετάνης, την ιστορία της μυθικής πόλης Is, μιας πολιτείας που, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, βρισκόταν χτισμένη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και προστατευόταν από πανίσχυρα αναχώματα. Όταν όμως αυτά άνοιξαν, εξαιτίας της ανθρώπινης ύβρεως και του πάθους, η θάλασσα κατάπιε ολόκληρη την πόλη, αφήνοντας πίσω της μόνο τον θρύλο. Πάνω σε αυτόν τον θρύλο οικοδόμησε το λιμπρέτο του ο Edouard Lalo. Ο Lalo από την πλευρά του συνέθεσε μια όπερα όπου το προσωπικό δράμα και το συλλογικό πεπρωμένο συνυπάρχουν διαρκώς. Ο έρωτας, η ζήλια, η προδοσία, η συγχώρεση και τελικά η λύτρωση διαπλέκονται με τρόπο σχεδόν συμφωνικό μέσα στην παρτιτούρα που συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με τις έντονες δραματικές εξάρσεις. Μία από τις μεγάλες αρετές του Lalo ως δραματουργού φαίνεται στην σκιαγράφηση και τον παραλληλισμό της πόλης του Is με την κεντρική ηρωίδα Margaret. Αν και το έργο έχει ως σκηνικό έναν ολόκληρο πολιτισμό που καταποντίζεται, το πραγματικό του ενδιαφέρον δεν είναι η καταστροφή του Is, είναι η Margaret. Αν αφαιρέσει σε εκείνην, η ιστορία μένει ένας εντυπωσιακός θρύλος. Με εκείνην στο κέντρο γίνεται τραγωδία. Ο πατέρας της, βασιλιάς του Is, δίνει το όνομά του στην όπερα, τελικά όμως δεν βρίσκεται και πολλή ώρα επί σκηνής, έρχεται μόνο για να προτείνει ειρήνη με τον εχθρό, μετά πόλεμο με τον εχθρό, μετά ξανά ειρήνη και είναι ουσιαστικά μεταβλητός σαν το νερό που τον περιβάλλει. Άρα, γιατί το έργο δεν λέγεται Margaret και λέγεται «Ο βασιλιάς του Is»? Εδώ υπάρχει η εξής εξήγηση. Προκειμένου ίσως να προσωποποιήσει την πόλη του Is και να της δώσει φωνή, το λιμπρέτο χρησιμοποιεί τον βασιλιά της, ο οποίος είναι ουσιαστικά η ίδια η πόλη. Παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς του Is θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της γαλλικής λυρικής τέχνης του ύστερου 19ου αιώνα, η πορεία του προς την σκηνή μόνο εύκολη δεν υπήρξε. Ο Lalo ολοκλήρωσε την όπερα ήδη τη δεκαετία του 1870, όμως επί σειρά ετών συνάντησε αλλεπάλληλες απορρίψεις και αναβολές από τα παρισινά θέατρα. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 10 χρόνια ώσπου το έργο να παρουσιαστεί τελικά σε καλά αναθεωρημένη μορφή στην Salle du Châtelet της Opéra Comique στις 7 Μαΐου του 1888. Η επιτυχία τότε υπήρξε άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το έργο καθιερώθηκε στο γαλλικό ρεπερτόριο και παρέμεινε για πολλές δεκαετίες μία από τις πλέον αγαπητές όπερες του κοινού. Τα τελευταία 50-60 χρόνια βέβαια, όχι και τόσο. Εμείς απόψε θα απολαύσουμε μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες του ηχογραφήσεις, διαχειρός André Clutin στο 57, με την κορυφαία ερμηνεία της Rita Gore στο ρόλο της Margaret, αλλά και ένα αδιόλου ευκαταφρόνητο θίασο τριγύρω της. Καλή μας ακρόαση, λοιπόν. Edouard Lalo, Le Roi d'Is, «Ο βασιλιάς του Ις», όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Εντουάρ Μπλό, βασισμένο σε έναν παλιό θρύλο της περιοχής της Βρετάνης, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στη Salle du Châtelet της Opéra Comique στις 7 Μαΐου 1888. Στην ηχογράφηση του 1957 που θα ακούσουμε απόψε λαμβάνουν μέρος βασιλιάς του Ις, ο βαθύφωνος Πιέρ Σαβινιόλ, Μαργαρέτ, η μεσόφωνος Ρίτα Γκόρ, Ροζέν, η ψήφωνος Ζανίν Μισό, Μιλιό, ο τενόρος Αρί Λεγκέ, Καρνάκ, ο βαρύτονος Ζαν Μπορτέρ, Ζαέλ, ο τενόρος Σέρζ Ραλιέ, η φωνή του Αγίου Κορεντίνου, ο μπασοβαρύτονος Ζακ Μάρς. Την ορχήστρα και τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άντρε Κλουτάς, μια ηχογράφηση, όπως είπαμε, το 1957, και περνάμε στην υπόθεση, πράξη πρώτη. Η δράση μας μεταφέρει στη μυθική πόλη του Ις, στις ακτές της Βρετάνης. Ο πόλεμος ανάμεσα στο λαό του Ις και τον πρίγκιπα Καρνάκ φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Για να εξασφαλίσει την ειρήνη, ο βασιλιάς του Ις αποφασίζει να παντρέψει τη μεγαλύτερη του κόρη Μαργαρέτ με τον εχθρό του. Η Μαργαρέτ όμως κρύβει ένα μυστικό. Είναι ερωτευμένη με έναν άνδρα που είχε φύγει χρόνια από την πόλη του Ις και τον οποίο όλοι θεωρούσαν χαμένο. Όταν η αδελφή της, Ροζέν, της εκμυστηρεύεται πως και εκείνη περιμένει με λαχτάρα την επιστροφή του παιδικού της φίλου Μιλιό, η Μαργαρέτ αντιλαμβάνεται ότι αγαπούν τον ίδιο άνδρα. Τότε συμβαίνει το αναπάντεχο. Ο Μιλιό επιστρέφει και η χαρά της επανένωσής του με τη Ροζέν δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τα αισθήματά του. Η Μαργαρέτ βλέπει μέσα σε λίγες στιγμές όλες τις ελπίδες να καταραίουν. Όταν έρχεται ο Καρνάκ για να υπογράψουν την ειρήνη, μπροστά στον πατέρα της και σε ολόκληρη την αυλή, η Μαργαρέτ αρνείται να παντρευτεί τον πρίγκιπα. Η συμφωνία ειρήνης διαλύεται, ο ταπεινωμένος Καρνάκ ορκίζεται εκδίκηση και η πρώτη πράξη ολοκληρώνεται με τη γενική αίσθηση ότι η προσωπική τραγωδία των ηρώων θα παρασύρει σύντομα ολόκληρο το βασίλειο στο βυθό της θάλασσας. Εντουάρ Λαλό, ο βασιλιάς του Ις, πράξη πρώτη.

Εντουάρ Λαλό, ο βασιλιάς του Ις, πράξη δεύτερη. Η δεύτερη πράξη ξεκινά με τη Μαργκαρέτ. Η νεαρή γυναίκα μαθαίνει ότι ο πατέρας της έχει υποσχεθεί στην αδελφή της, Ροζέν, τον Μιλιό, εφόσον εκείνος επιστρέψει νικητής από τη νέα αναμέτρηση με τον Καρνάκ. Όταν ο Μιλιό εμφανίζεται θριαμβευτής, αποδίδοντας τη νίκη του στην προστασία του Αγίου Κορεντίνου, προστάτη της Βρετάνης, οι κάτοικοι του Ις τον υποδέχονται ως σωτήρα. Για την Μαργκαρέτ όμως η νίκη αυτή σημαίνει την οριστική απώλεια κάθε ελπίδας. Η ζήλια μετατρέπεται πλέον σε απόγνωση και η απόγνωση σε δίψα για εκδίκηση. Συναντά τον ιτημένο Καρνάκ και συνάπτει μαζί του μια μοιραία συμμαχία. Του αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταστρέψει την πόλη, ανοίγοντας τα φράγματα που συγκρατούν τη στάθμη του ωκεανού. Τη στιγμή της ανώσιας αυτής προδοσίας, η μορφή του Αγίου Κορεντίνου εμφανίζεται σαν υπερφυσική προειδοποίηση, καλώντας την Μαργκαρέτ να μετανοήσει. Εκείνη όμως απορρίπτει την τελευταία της αυτή ευκαιρία και επιλέγει συνειδητά τον δρόμο της καταστροφής. Εντουάρ Λαλό, ο βασιλιάς του Ις, πράξη δεύτερη.

Έντουαρ Λαλό, ο βασιλιάς του Ις, πράξη τρίτη. Η τελευταία πράξη αρχίζει μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Η Ροζέν και ο Μίλιο ετοιμάζονται να παντρευτούν, ενώ ολόκληρη η πόλη συμμετέχει στους εορτασμούς. Στη φωνή του Μίλιο ανήκει και η πιο διάσημη σελίδα της όπερας, η περίφημη Ομπάντ, η μαντινάδα, θα λέγαμε, της τρίτης πράξης, «Venemo, ma bieneme». Η Μαργκαρέτ, από την άλλη, την ίστατη αυτή στιγμή φαίνεται να διστάζει. Η συνείδησή της συγκρούεται με την επιθυμία της για εκδίκηση. Ο Καρνάκ όμως καταφέρνει να αναζωπυρώσει το μίσος της και σύντομα οι δυο τους κατευθύνονται προς τα φράγματα. Λίγο αργότερα η Μαργκαρέτ επιστρέφει μόνη. Είναι πλέον αργά. Αναγγέλει σε όλους ότι η πόλη του Ις είναι καταδικασμένη, καθώς ο Καρνάκ έχει ήδη ανοίξει τις πύλες που συγκρατούσαν τον Ογκά. Αναγγέλει σε όλους ότι η πόλη του Ις είναι καταδικασμένη, καθώς ο Καρνάκ έχει ήδη ανοίξει τις πύλες

Σαν σώζονται. Η όπερα δεν κλείνει με έναν θρίαμβο, αλλά με μια βαθιά ανθρώπινη συμφιλίωση, όπου η μετάνοια και η συγχώρεση αποδεικνύονται ισχυρότερες από την εκδίκηση. Αυλαία. Εντουάρ Λαλό, ο βασιλιάς του Ις, πράξη τρίτη.

Ακούσαμε τον βασιλιά του Ις, Le Roi d'Ys, τρίπρακτη όπερα του Edouard Lalot, λιμπρέτο του Edouard Blot, βασισμένο σε έναν παλιό θρύλο της περιοχής της Βρετάνης. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, στη Salle du Châtelet, της Opéra Comique, στις 7 Μαΐου 1888. Στην ηχογράφηση του 1957, που μόλις απολαύσαμε, έλαβαν μέρος βασιλιάς του Ις, ο βαθύφωνος Pierre Savignol, Μαργαρέτ, η μεσόφωνος Rita Gore, Ροζέν, η ψήφωνος Jeannine Michaud, Μιλιό, ο τενόρος Henri Legge, Καρνάκ, ο βαρύτονος Jean Bourter, Ζαέλ, ο τενόρος Serge Rallier, η φωνή του Αγίου Κορεντίνου, ο βασοβαρύτονος Jacques Mars. Την ορχήστρα και τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο André Clutens, μια ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 1957. Με τη φωνή του Giuseppe Di Stefano, λέω να κλείσουμε απόψε την εκπομπή μας, να μας τραγουδά το γνωστότερο σημείο του έργου, την περίφημη Obad, τη μαντινάδα, όπως είπαμε πιο πριν, του Μιλιού από την τρίτη πράξη. Venement, ma bien-aimé. Όσο για εμάς, το Λευτεριλιάκο στον ήχο, το Γιάννη Φίλια στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι του Τρίτου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

κοιτώντας τον εαυτό της τον καθρέφτη, με τη λαμπερή πρωινή λιακάδα να ζωντανεύει ακόμη και το γαλάζιο δωμάτιο, η Έλινορ σκέφτηκε: «Είναι η δεύτερη μέρα μου στο Hill House και είμαι απίστευτα ευτυχισμένη. Τα ταξίδια τελειώνουν με τη συνάντηση των εραστών. Πέρασα μια σχεδόν ξάγρυπνη νύχτα. Είπα ψέματα. Γελιοποιήθηκα. Κι όμως η ατμόσφαιρα έχει γεύση παλιού κρασιού. Κόντεψα να χάσω τα λογικά μου από το φόβο, μα κατά κάποιον τρόπο την εφορία που αισθάνομαι την κέρδισα. Τόσα χρόνια την περίμενα. Αψηφώντας την πεποίθηση ολόκληρης ζωής, δηλαδή πως όταν παραδέχεσαι την ευτυχία, τη χάνεις. Χαμογέλασε στο είδωλό της και μονολόγησε: «Είσαι ευτυχισμένη, Έλινορ. Επιτέλους σου παραχωρήθηκαν λίγα ψίχουλα ευτυχίας». Μα τότε, ξαφνικά, αποστρέφοντας το πρόσωπό της, σκέφτηκε τυφλά: «Τα ταξίδια τελειώνουν με τη συνάντηση των εραστών. Με τη συνάντηση των εραστών».

Αν η χθεσινή νύχτα είναι ενδεικτική των όσων συμβαίνουν στο Hill House, είπε ο Λιούκ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα. Τρομάξαμε, δεν λέω, και οι εμπειρίες ήταν δυσάρεστες όσο διήρκεσαν. Παρ' όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον δεν ένιωσα να κινδυνεύω σωματικά. Ακόμη και η Θεοντόρα που είπε ότι το πράγμα έξω από την πόρτα σκόπευε να τη φάει, δεν το εννοούσε. «Εγώ την καταλαβαίνω», επενέβη η Έλινορ. «Χρησιμοποίησε την κατάλληλη λέξη. Έδινε την εντύπωση πως ήθελε να μας καταναλώσει, να μας πάρει μέσα του, να μας κάνει μέρος του σπιτιού όπου να πάρει ευχή. Νόμιζα πως ήξερα τι έλεγα, αλλά τώρα βλέπω ότι δεν το εκφράζω σωστά. Δεν υπάρχει φυσικός κίνδυνος», δήλωσε με βεβαιότητα ο καθηγητής. «Κανένα φάντασμα στην ιστορία των φαντασμάτων δεν έβλαψε ποτέ άνθρωπο σε τέτοιο επίπεδο. Η μόνη βλάβη είναι εκείνη που το ίδιο το θύμα προξενεί στον εαυτό του. Δεν μπορούμε καν να πούμε ότι το φάντασμα επιτίθεται στο μυαλό, γιατί το μυαλό, ο συνειδητός, σκεπτόμενος νους, είναι άτρωτο. Κανείς μας, ακόμη και μετά τη χθεσινή νύχτα, δεν μπορεί να ξεστομίσει τη λέξη φάντασμα χωρίς ένα μικρό αθέλητο χαμόγελο. Όχι. Το κρυφό πλεονέκτημα του υπερφυσικού είναι ότι επιτίθεται στο πιο τρωτό σημείο του σύγχρονου νου. Δηλαδή εκεί όπου έχουμε κατεβάσει την προστατευτική ασπίδα των προκαταλήψεων, χωρίς να την αντικαταστήσουμε με άλλες άμυνες. Ούτε ένας από μας δεν πιστεύει πως ό,τι τριγυρνούσε χθες στον κήπο ή ό,τι χτυπούσε την πόρτα ήταν φάντασμα. Ωστόσο, αναμφισβήτητα κάτι συνέβη χθες στο Hill House. Κάτι που εξουδετερώνει την ενστικτόδη άμυνα του μυαλού, που δεν είναι άλλη από την αμφιβολία. Δεν μπορούμε να πούμε της φαντασίας μου ήταν, γιατί ήταν παρόντες άλλοι τρεις άνθρωποι. «Να σας πω τι θα μπορούσα να ισχυριστώ εγώ», τον διέκοψε χαμογελώντας η Έλινορ. «Ότι και οι τρεις σας είστε της φαντασίας μου και ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθινό. Αν πίστευα πως σοβαρολογείς», είπε βλοσιρά ο καθηγητής, «θα σε έδιωχνα από εδώ μέσα σήμερα κιόλας. Γιατί μια τέτοια αντιμετώπιση σε φέρνει πολύ κοντά στο σημείο να καλωσορίζεις τους κινδύνους του Hill House με ανοιχτή αγκαλιά. Θέλει να πει ότι θα σε θεωρούσε μουρλή, Νέλ, γλυκιά μου». «Και πολύ πιθανό να ήμουν», είπε η Έλινορ. «Αν έπαιρνα το μέρος του σπιτιού εναντίον σας, το λογικότερο θα ήταν να με πετάξετε έξω». «Γιατί εμένα», αναρωτήθηκε, «γιατί εμένα? Είμαι η κοινή συνείδηση? Μονίμως υποχρεωμένη να διατυπώνω αυτά που οι άλλοι είναι πολύ υπερόπτες για να αναγνωρίσουν? Με θεωρούν άραγε τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα τους? Κι όμως, από τους τέσσερις μας, εγώ θα είμαι η τελευταία που θα στραφώ εναντίον τους». «Τα poltergeist είναι τελείως διαφορετικό πράγμα», έλεγε τώρα ο καθηγητής με τα μάτια καρφωμένα στην Έλινορ. «Έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τον υλικό κόσμο. Πετούν πέτρες, μετακινούν αντικείμενα, σπάζουν πιάτα. Η κυρία Φώστερ του πρεσβυτερίου του Μπόρλεϊ τα ανεχόταν στοϊκά για χρόνια, μέχρι που έχασε την ψυχραιμία της όταν της πέταξαν το καλό της τσαγερό από το παράθυρο. Τα poltergeist, ωστόσο, βρίσκονται στο τελευταίο σκαλί της υπερφυσικής κοινωνικής κλίμακας. Ρέπουν στην καταστροφή, αλλά δεν έχουν λογική ούτε βούληση.
είναι απλώς ανεξέλεγκτες, εκτροχιασμένες, αν προτιμάτε, δυνάμεις. «Θυμάστε», ρώτησε χαμογελώντας, «το έξοχο διήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ, το φάντασμα του Κάντερβιλ, με τους δίδυμους Αμερικάνους που έτρεψαν σε φυγή το άκακο εγγλέζικο φάντασμα», είπε η Θεοντόρα. «Ακριβώς. Ανέκαθεν μου άρεσε η ιδέα ότι στην πραγματικότητα Poltergeist ήταν τα δίδυμα. Βλέπετε, αυτά τα πνεύματα με το σαματά που ξεσηκώνουν επισκιάζουν πολύ πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα. Τα κακά φαντάσματα διώχνουν τα καλά». Χτύπησε παλαμάκια σαν παιδάκι. «Διώχνουν τα πάντα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ένα κάστρο στη Σκωτία, κατακλεισμένο από Poltergeist, όπου έχει τύχει να ξεσπάσουν 17 πυρκαγιές μέσα σε μια μόνο μέρα. Και ξέρετε τι άλλο αρέσει σε αυτά τα μοχθηρά στοιχιά? Να πετούν τον κόσμο από τα κρεβάτια του, αναποδογυρίζοντάς τα. Θυμάμαι επίσης την περίπτωση ενός κληρικού που αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του, γιατί κόντευε να τον τρελάνει ένα Poltergeist που του πετούσε καθημερινά στο κεφάλι τα υμνολόγια της αντίπαλης εκκλησίας».

Τα σπίτια δεν αποτελούν ασφαλείς χώρους στη μυθοπλασία της Τζάκσον. Είναι σκηνές ανατροπής, καθρέφτες που αντανακλούν τόσο την ευαλωτότητα των πρωταγωνιστών, όσο και τις πιο σκοτεινές τους παρορμήσεις. Στο μυθιστόρημα «Οι δαίμονες του Hill House», η Τζάκσον μετασχηματίζει το γοτθικό αρχέτυπο σε ψυχολογικό πείραμα. Το σπίτι του μυθιστορήματος αναδεικνύεται σε ενσώματη μεταφορά της εσωτερικής ανασφάλειας των χαρακτήρων. Οι τοίχοι, οι σκάλες και οι σκιές λειτουργούν ως προεκτάσεις του αμφιλεγόμενου εσωτερικού τοπίου. Η ίδια τεχνική, η ανάδειξη της ψυχολογικής διάστασης του γοτθικού, επεκτείνεται και στο «Ζούσαμε πάντα σε ένα κάστρο», όπου μια κλειστή οικογένεια και μια κοινότητα που τη στιγματίζει συγκροτούν ένα ασφικτικό περιβάλλον με ισχυρούς συμβολικούς ψυχολογικούς άξονες. Οι αδελφές Blackwood έχουν οχυρωθεί στο ετοιμόρροπο αρχοντικό τους, προκαλώντας φόβο και αποστροφή στους κατοίκους του γειτονικού χωριού. 6 χρόνια νωρίτερα, η μικρότερη αδελφή, η Μέρικατ, είχε δηλητηριάσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Στην οικειότητα της οικίας, τα σπάργανα, το σπίτι ως χώρος γέννησης νέων δυνατοτήτων, οι φασκές του μωρού, μετατρέπονται εν τέλει σε σάβανα, σε ένδυμα νεκρού. Τα πάντα ξεκινούν από τη λευκότητα, ως τρυφερή, μοσχομυριστή αθωότητα και αναχωνεύονται στη λευκότητα, στο φασματικό διπλό τυπό της που ύπταται πάνω από τη σκοτεινιά του τάφου, γεφυρώνοντας με μια αριστοτεχνική κίνηση την άβυσο από την οποία όλοι προέρχονται, με κίνη προς την οποία όλοι οδεύουν.

Η γλώσσα της Τζάκσον αποτελεί σημειολογικά μια άλλη πηγή τρόμου, προσφέροντας μια εμπειρία επιφανειακά ψυχαγωγική, διακρίνεται για το μέτρο, την αφηγηματική πυκνότητα και προσφέροντας μια εμπειρία επιφανειακά ψυχαγωγική, διακρίνεται για το μέτρο, την αφηγηματική πυκνότητα.

πως κάτι κολλασμένο έρχεται προς τα δω. Μες στην απλότητά τους κουβαλούν ένα ανίερο ρίγος, χτίζοντας μια αναδιόρατη κλιμάκωση που μπορεί σχεδόν να την οσφρανθείς ή τη νιώθεις να σέρνεται ύπουλα κάτω από το δέρμα σου, να γραπώνει τη λογική σου και να την υπονομεύει. Σε όλη της την καριέρα, η Τζάκσον κράτησε στραμμένο επάνω μας ένα βλέμμα βασιλίσκου, σημειώνει η συγγραφέας Ελίζαμπεθ Χαντ, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα της λεγόμενης πολιτισμένης ζωής, το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι μπορούν να στραφούν με βία εναντίον της οικογένειας, των φίλων, των γειτόνων τους. Οφείλουμε να ξαγρυπνάμε, να είμαστε προσεκτικοί. Αν τρυπήσεις το δέρμα του καθενός από εμάς, υπενήσεται η Τζάκσον, αυτό που θα αναβλήσει δεν είναι αίμα, αλλά δηλητήριο. Αν η μυθοπλασία της Τζάκσον έχει το πρόσωπο της μυθικής μέδουσας, ας δοκιμάσουμε να την κοιτάξουμε χωρίς να πετρώσουμε και ας μας παγώνει το αίμα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει αίμα να παγώσει. Και άρα η ειδησίωνη βεβαιότητα αυτής της αλόκοτης κυνηγού, που με τις αφηγήσεις της κρεμά πτυχές της σκοτεινής φύσης μας σαν δωρά από πρόθυμα θυράματα στους ιστούς μιας ιερής αράχνης, ενδέχεται να μην είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Shirley Jackson, οι δαίμονες του Hill House. Μετάφραση Χρύσα Τσαλικίδου. Εκδόσεις Θύραθεν. Επιλογή.

Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

Μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά. Χούλιο Κορτάσαρ. Το κουτσό. Τρίτο μέρος.

0: de Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo.
1: Ο Γκί Μονό έτυχε να ξυπνήσει τη στιγμή που ο Ρόναλτ και ο Ετιέν συμφώνησαν να ακούσουν τον Jelly Roll Morton. Ανοίγοντας το ένα του μάτι, διαπίστωσε πως η πλάτη που διαγραφόταν στο φως των πράσινων κεριών ήταν του Γκρεγκορόβιους. Τεντώθηκε στο μη παρέκει, τα πράσινα κεριά, ειδωμένα από το κρεβάτι, του έκαναν κακή εντύπωση, η βροχή στο φεγγίτι μπερδευόταν παράξενα με κάτι σκόρπιες εικόνες του ονείρου του, είχε ονειρευτεί έναν τόπο παράδοξο αλλά ηλιόλουστο, όπου η γκαμπή τριγύριζε γυμνή και έριχνε ψυχουλάκια σε κάτι περιστέρια μεγάλα, σαν πάπιες και τελείως ηλίθια. «Πονάει το κεφάλι μου», σκέφτηκε ο Γκί. Διόλου δεν τον ενδιαφέρε ο Jelly Roll Morton, αλλά είχε πλάκα να ακούει τη βροχή στο φεγγίτι και τον Jelly Roll να τραγουδάει «Stood in a corner with her feet soaked and wet». Δεν υπήρχε αμφιβολία πως ο Wong ήταν ικανός να διατυπώσει μια θεωρία για τον πραγματικό χρόνο και τον ποιητικό χρόνο, αλλά είχε ακούσει σωστά ότι ο Wong είχε πει κάτι για καφέ. Η γκαμπίνα ταΐζει τα περιστέρια και ο Wong, η φωνή του Wong, περνώντας κάτω από τα πόδια της γυμνής γκαμπή σε έναν κήπο με αγριολούλουδα, να λέει ένα μυστικό που το έμαθα στο καζίνο της Μοντόν. Υπήρχαν πολύ ισχυρές πιθανότητες να εμφανιζόταν ο Wong με μια γεμάτη καφετιέρα. Ο Jelly Roll στο πιάνο κρατούσε απαλά το ρυθμό με το παπούτσι του ελείψη καλύτερου κρουστού. Ο Jelly Roll μπορούσε να τραγουδάει το Mamie's Blues ελαφρώς λυκνιζόμενος, τα μάτια στυλωμένα σε ένα γύψινο στο ταβάνι, εκτός αν ήταν μια μύγα που στριφογύριζε ή ένα στίγμα που στριφογύριζε στα μάτια του Jelly Roll. 219 done took my baby away.

Τι άλλο είναι η ζωή? Τρένα που πηγαίνουν φέρνουν κόσμο και είσαι εσύ στη γωνία με τα πόδια μουλιασμένα και ακούς μια πιανόλα και γέλια να τραντάζουν τις κιτρινοπές τζαμαρίες του σαλούνου που δεν μπήκες ποτέ γιατί ποτέ δεν είχες λεφτά.

0: Η Μπάμπς είχε πάρει ένα σωρό τρένα στη ζωή της. Της άρεσε να ταξιδεύει με το τρένο, αρκεί να την περίμενε ένας φίλος στο σταθμό. Αρκεί να έχει τον Ρόναλντ να τη χαϊδεύει στους γοφούς, απαλά όπως τώρα, σχεδιάζοντας τη μουσική στο δέρμα της. Μια μέρα, σίγουρα, ένα άλλο τρένο θα την έφερνε πίσω. Αλλά ποιος ξέρει αν ο Τζέλι Ρόλ θα ήταν σε αυτή την αποβάθρα, με αυτό το πιάνο, αυτή την ώρα που είχε τραγουδήσει τα blues της Baby Destune. Η βροχή σε ένα παρισινό φεγγίτι μία η ώρα το πρωί, τα πόδια μου λιασμένα και η πουτάνα που σιγολέει «If you can't give a dollar».
1: If you can't give a dollar.

Κάτι τέτοιο είχε πει και η Μπαμς στο Σινσινάτι. Κάθε γυναίκα είχε πει κάτι τέτοιο κάποια φορά κάπου, ως και σε βασιλική κλίνη. Η Μπαμς της είχε περιπολού τις βασιλικές κλίνες, αλλά όπως και να είχε, κάποια γυναίκα θα είχε πει κάτι τέτοιο. «If you can't give me a million, give me a lousy grand», θέμα αναλογιών, και γιατί το πιάνο του Jelly Roll ήταν τόσο λυπητερό όσο αυτή η βροχή που έκανε τον Γκί να ξυπνήσει, τη Μάγα να κλαίει, τον Wong να μην λέει να εμφανιστεί με τον καφέ.

Μέσα από ένα ανατριχιαστικό τρίξιμο ακουγόταν το θέμα που μάγευε τον Ολιβέιρα. Μια ανώνυμη τρομπέτα και μετά το πιάνο. Όλα μέσα στους αχνούς ενός παλιού γραμμόφωνου και μιας ελεηνής ηχογράφησης από μια ορχήστρα ο Θεός να την κάνει πριν την εμφάνιση της τζαζ. Αλλά στο κάτω-κάτω από αυτούς τους παλιούς δίσκους, από τα Showboats και τις νύχτες στο Storyville, είχε γεννηθεί η μοναδική οικουμενική μουσική του αιώνα. Κάτι που έφερνε κοντά τους ανθρώπους περισσότερο και καλύτερα από τη Εσπεράντο, η UNESCO ή οι αερογραμμές. Μια μουσική όσο πρέπει πρωτόγονη, ώστε να αγγίζει την οικουμενικότητα και όσο πρέπει καλή, ώστε να γράψει τη δική της ιστορία. Με σχίσματα, αποκηρύξεις και αιρέσεις, με το Charleston, το Black Bottom, το Simi, το Foxtrot, το Stomp και τα blues της, ώστε να επιτρέπει τις ταξινομήσεις και τις ετικέτες. Αυτό ή το άλλο στυλ, το swing, το bebop, το cool, να πηγαίνω έρχεται ανάμεσα στο ρομαντισμό και τον κλασικισμό, τη hot και την εγκεφαλική jazz. Μια μουσική ανθρώπινη, μια μουσική με διαφορετική ιστορία από αυτήν της ζωώδους χορευτικής μουσικής, της πόλκας, του βάλς, της σάμπας. Μια μουσική που σου επέτρεπε να την αναγνωρίζεις και να την εκτιμάς τόσο στην Κοπεχάγη όσο και στη Μεντόσα ή στο Cape Town, που φέρνε πιο κοντά τους νεαρούς με τους δίσκους κάτω από τη μασχάλη, που τους προμήθευε με ονόματα και μελωδίες σαν κωδικούς για να αναγνωρίζονται, να επικοινωνούν και να νιώθουν λιγότερο μόνοι, περιστοιχισμένοι από συγγενείς, προϊσταμένους και απέραντα δυστυχισμένους έρωτες. Μια μουσική που απελευθέρωνε κάθε φαντασία και κάθε γούστο. Τα ορχιστρικά 78 στροφών με το Φρέντι Κέπαρτ

Με τον Μπανκ Τζόνσον, η ακαδημαϊκή εξειδίκευση στον Μπίξ Μπίντερμπέκι. Η απόδυση στη μεγάλη περιπέτεια του Θελόνιους Μόνκ,

Οι μεταμέλειες και οι αποκηρύξεις, η προτίμηση στα μικρά γκρουπ, οι μυστηριώδεις ηχογραφήσεις με ψευδόνυμα και με τίτλους που τους επέβαλαν οι δισκογραφικές εταιρείες ή τους υπαγόρευαν καπρίτσια της στιγμής. Και όλη αυτή η μασονία του Σαββατόβραδου, στο δωμάτιο του συμφοιτητή ή στο υπόγειο της Λέσχης, με κοπέλες που προτιμούν να χορεύουν το Stardust ή το When Your Man Is Going To Put You Down, και μας χοβολούν άρωμα και δέρμα και ζέστη που αφήνουν να τις φιλήσεις όταν είναι πια αργά, και κάποιος έχει βάλει το The Blues With A Feeling και σχεδόν κανείς πια δεν χορεύει, μόνο στέκονται και λυκνίζονται και όλα είναι ποταπά, θολά και βρώμικα.

και τα αγόρια θέλουν να βγάλουν αυτά τα χλιαρά κορμάκια, ενώ τα χέρια τους χαϊδεύουν μια πλάτη. Και οι κοπέλες έχουν μισάνοιχτο το στόμα, παραδομένες στον ιδανικό φόβο και στη νύχτα. Και τότε σηκώνεται μια τρομπέτα και τις κατακτά για λογαριασμό όλων των αγοριών, παίρνοντάς τες με μία και μόνη ζεστή φράση που τις κάνει να πέσουν σαν κομμένοι μίσχοι στην αγκαλιά των καβαλιέρων τους. Και αρχίζει μια ασάλευτη κούρσα, ένα σάλτο στο νυχτερινό αέρα πάνω από την πόλη, ώσπου ένα πιανάκι τις επιστρέφει στον εαυτό τους, εξαντλημένες και συμφιλειωμένες και ακόμα παρθένες ως το άλλο Σάββατο. Όλα αυτά με μια μουσική που τρομοκρατεί τους ψωροφαντασμένους των θεωρίων, αυτούς που πιστεύουν πως τίποτα δεν αληθεύει αν δεν υπάρχουν τυπωμένα προγράμματα και ταξιθέτες. Έτσι πάει ο κόσμος. Και η τζαζ είναι σαν ένα πουλί που μεταναστεύει, μετασταθμεύει, ημετική, μετεμψυχώνεται λαθρέα πάνω από σύνορα, πάνω από τελώνες. Κάτι που τρέχει και εξαπλώνεται, και απόψε στη Βιέννη τραγουδάει η Έλα Φιτζέραλντ, ενώ στο Παρίσι ο Κίνι Κλάρκ εγκαινιάζει μια Κέιβ και στο Περπινιάν χοροπηδούν τα δάχτυλα του Όσκαρ Πίτερσον. Και ο Σάτσμου είναι όπου θέλει χάρη στο δωρό της πενταχού παρουσίας που του έκανε ο κύριος στο Μπέρμιγχαμ, στη Βαρσοβία, στο Μιλάνο, στον Μπουένος Άιρες, στη Γενέβη, σε όλο τον κόσμο. Είναι αναπότρεπτο. Είναι η βροχή και το ψωμί και το αλάτι. Κάτι που αδιαφορεί απολύτως για τις εθνικές εορτές, για τις απαράβατες παραδόσεις, για τη γλώσσα και για το folklore.

Ένα ασύνορο σύννεφο. Ένας κατάσκοπος του νερού και του αέρα. Μια αρχιετυπική μορφή. Κάτι από πριν, κάτι από κάτω. Που αδελφώνει Μεξικανούς με Νορβηγούς και Ρώσους και Ισπανούς. Που τους επανεντάσσει στη μουντή και ξεχασμένη κεντρική φωτιά και τους επαναφέρει άτσαλα και άσχημα και με επισφάλεια σε προδομένες απαρχές. Τους δείχνει ότι μπορεί να υπήρχαν άλλοι δρόμοι και ότι αυτός που πήραν δεν ήταν ο μοναδικός, ούτε ήταν ο καλύτερος. Ή ότι μπορεί να υπήρχαν άλλοι δρόμοι και ότι αυτός που πήραν ήταν ο καλύτερος, αλλά μπορεί και να υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Γλυκοδιάβατοι που δεν τους πήραν ή τους πήραν μέχρι τα μισά, και ότι ο άνθρωπος είναι πάντα κάτι παραπάνω από άνθρωπος και πάντα κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Περισσότερο από άνθρωπος, γιατί κλείνει μέσα του αυτά που η τζάζ υπονοεί, αυτά που παρακάμπτει, ακόμα και αυτά που προϊκάζει. Κάτι λιγότερο από άνθρωπος, γιατί αυτή την ελευθερία τη μετέτρεψε σε ένα παιχνίδι αισθητικής ή ηθικής. Μια σκακέρα που αρκείται να είναι ο αξιωματικός ή το άλογο. Ένας ορισμός της ελευθερίας που διδάσκεται στα σχολεία. Ναι, στα σχολεία, όπου τα παιδιά δεν διδάχτηκαν ούτε θα διδαχθούν ποτέ τα πρώτα μέτρα ενός ragtime ή την πρώτη φράση ενός blues κτλ.

Ο Ολιβέρα άνοιξε το σιρτάρι του κομωδίνου, έβγαλε το μάτι και έπεσε να το ψήνει αργά-αργά, κοιτάζοντας ολογυρά του. Οι στίχοι του Μινότσε τρίστε χόρευαν στο κεφάλι του. Μέτρησε με τα δάχτυλα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Όχι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όχι. Τρίτη βράδυ, Μπερ Τρεπά με αμουράστενο με χόρδε λαβίδα. Τετάρτη, ένα μεθύσι από τα λίγα, προσοχή, ποτέ μαζί, βότκα και κόκκινο κρασί. Ντεχάντο με ελάλμα ερίδα, η εσπίνα ένα κορασόν. Πέμπτη, Παρασκευή, ο Ρόναλντ με τον κιάρικο αυτοκίνητο, επίσκεψη στον Κιμονό, κακό χάλι, πράσινο ξερνοβολιό με το λίτρο, εκτός κινδύνου, θα βγαίνω και τα κερία, και βός αέρας, μια αλεγρία, μια σπεράντσα ή μια ηλουσιόν. Σάββατο, πού, κάπου προς το Μαρλίλο Ρουά, 5 μέρες σύνολο, όχι 6, μια εβδομάδα πάνω κάτω, και η κάμαρα ακόμα παγωμένη παρά τη στόφα. Όσιπ, είναι η Φίτσα, ο βασιλιάς του βολέματος.

0: Γιατί το γράφω αυτό? Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες, δεν έχω καν ιδέες. Υπάρχουν έλξεις, παρορμήσεις, μπλοκαρίσματα και όλα να ζητούν μια μορφή. Οπότε μπαίνει στο παιχνίδι ο ρυθμός και εγώ γράφω μέσα σε αυτόν τον ρυθμό.
1: Dentro de ese ritmo, escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa, literaria u otra.
0: Αυτός ο ρυθμός με κάνει να γράφω. Ο ρυθμός με οθεί να γράφω και όχι αυτό που το λένε σκέψη και γεννάει την πρόζα, λογοτεχνική ή άλλη.
1: Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal. La frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro.
0: Στην αρχή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση που μόνο με λέξεις μπορεί να προσδιοριστεί. Ξεκινώ από αυτό το μισοσκόταδο και αν αυτό που θέλω να πω, αν αυτό που θέλει να υποθεί έχει αρκετή δύναμη, αμέσως ξεκινάει το swing. Ένα ρυθμικό λίκνισμα που με βγάζει στην επιφάνεια, τα φωτίζει όλα, συμμιγνύει αυτό το συγκεχημένο υλικό και εκείνον που το υπομένει μαρτυρικά σε ένα τρίτο επίπεδο, σαφές και σχεδόν μοιραίο. Τη φράση, την παράγραφο, τη σελίδα, το κεφάλαιο, το βιβλίο.
1: Ese balanceo, ese swing, en el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su necesidad, porque apenas cesa, comprendo que ya no tengo nada que decir. Y también es la única recompensa de mi trabajo. Sentir que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso.
0: Αυτό το λίκνισμα, αυτό το swing μέσα στο οποίο μορφοποιείται το συγκεχημένο υλικό, είναι για μένα η μοναδική βεβαιότητα για την αναγκαιότητά του. Γιατί μόλις σταματήσει, καταλαβαίνω πως δεν έχω να πω τίποτα. Από την άλλη, είναι και η μοναδική ανταμοιβή των κόπων μου. Η αίσθηση ότι αυτό που έχω γράψει είναι σαν την πλάτη της γάτας όταν τη χαϊδεύεις, με ηλεκτρικούς πινθήρες και εύρυθμο κύφωμα της ράχης.
1: Así por la escritura, bajo al volcán, me acerco a las madres, me conecto con el centro, sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recogerlo. Inventar la purificación purificándose. Tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon.
0: Έτσι, μέσω της γραφής, καταδύομαι στο ηφαίστειο, πλησιάζω τις μητέρες και συνδέομαι με το κέντρο, ό,τι κι αν είναι αυτό. Όταν γράφω, είναι σαν να σχεδίαζα τη μανταλά μου και τη διάτρεχα ταυτόχρονα, σαν να επινοούσα τον εξαγνισμό εξαγνιζόμενος. Καθήκον του φτωχού λευκού σαμάνου με βρακιά νάιλον.

0: Το 32, ο Έλλιγκτον ηχογράφησε το «Baby, when you end there», ένα από τα πιο υποτιμημένα κομμάτια του, στο οποίο ούτε ο πιστός Μπάρι Ουλάνοφ κάνει κάποια ειδική μνεία. Με περιέργως ξερή φωνή, ο Κούτι Ουίλιαμς τραγουδάει τους στίχους «I get the blues down north, the blues down south, blues anywhere. I get the blues down east, blues down west, blues anywhere. I get the blues very well, oh my baby, when you ain't there.
1: I get the blues up north, the blues down south, blues everywhere. I get the blues down east, the blues out west, blues everywhere. I get the blues anywhere.

Γιατί είναι φορές που νιώθεις τόσο την ανάγκη να πεις «Μ' άρεσε αυτό». Μ' άρεσαν κάποια μπλουζ, μια εικόνα στο δρόμο, ένας θλιβερός ξεροπόταμος στο βορρά. Να καταθέσεις τη μαρτυρία σου, να αγωνιστείς ενάντια στο τίποτα που θα μας αρρώσει. Έτσι μένουν ακόμα στον αέρα αυτά τα μικροπράγματα. Ένα σπουργιτάκι που ήταν της λεσβίας. Μερικά μπλουζ που καταλαμβάνουν στη μνήμη τη μικρότατη θέση των αρωμάτων, των γραμματοσύμων και των πρέσπαπιέ.

but love that word. Οράσιο, μοραλιστής, φοβάται τα πάθη αν και δεν έχει λόγο για την Ερυχά, θλιμμένος και ακοινώνητος σε αυτή την πόλη, όπου ο έρωτας ονομάζεται με κάθε όνομα, κάθε δρόμου, κάθε σπιτιού, κάθε ορόφου, κάθε δωματίου, κάθε κρεβατιού, κάθε ονείρου, κάθε λησμονιάς ή ανάμνησης. Αγάπη μου, δεν σε αγαπώ για σένα ή για μένα ή για τους δυο μας. Δεν σε αγαπώ γιατί το αίμα με καλεί να σε αγαπήσω. Σε αγαπώ γιατί δεν είσαι δική μου, γιατί είσαι στην άλλη μεριά, εκεί όπου με προσκαλείς να πηδήξω και εγώ δεν μπορώ να δώσω το σάλτο, γιατί στην πιο βαθιά στιγμή της κτήσης δεν είσαι μέσα μου. Δεν σε φτάνω, δεν περνώ από το σώμα σου, από το γέλιο σου. Ώρες-ώρες βασανίζομαι που με αγαπάς. Πόσο σ' αρέσει να χρησιμοποιείς το ρήμα αγαπώ, αλλά και πόσο χυδαία το αφήνεις να πέφτει πάνω σε πιάτα και σεντόνια και λεωφορεία. Με βασανίζει ο ερωτάς που δεν μου χρησιμεύει σαν γέφυρα, γιατί μια γέφυρα δεν στηρίζεται μόνο από τη μία πλευρά. Ούτε ο Ράιτ ούτε ο Le Corbusier θα φτιάξουν ποτέ γέφυρα που θα στηρίζεται μόνο από τη μία πλευρά. Και μην με κοιτάς με αυτά τα μάτια του πουλιού. Για σένα η λειτουργία του έρωτα είναι τόσο απλή. Θα γιατρευτείς πριν από μένα. Και ας με αγαπάς όπως εγώ δεν σ' αγαπώ. Σίγουρα θα γιατρευτείς, γιατί ζεις υγιεινά. Μετά από μένα θα είναι κάποιος άλλος. Αυτό αλλάζει σαν τα σουτιάν.

Είναι λυπηρό να ακούς τον κοινικό Οράσιο να ζητάει έναν έρωτα διαβατήριο, έρωτα ορειβατήριο, έρωτα κλειδί, έρωτα ρεβόλβερ, έρωτα που θα του χαρίσει τα χίλια μάτια του άρωγου, την πανταχού παρουσία, τη σιωπή από την οποία μπορεί να αρχίσει η μουσική, τη ρίζα από την οποία μπορεί να αρχίσει να υφαίνεται μια γλώσσα. Κι είναι χαζό, γιατί όλα αυτά λαγοκοιμούνται μέσα σου. Δεν έχεις παρά να βυθιστείς ένα ποτήρι με νερό, σαν να σου γιαπωνέζικο λουλούδι. Και λίγο-λίγο θα αρχίσουν να βλασταίνουν τα χρωματιστά πέταλα. Τα σκευρωμένα σχήματα τανίζονται, φυτρώνει η ομορφιά. Δωρήτρια του απείρου, εγώ δεν ξέρω να παίρνω, συγχώρεσέ με. Μου προσφέρεις ένα μήλο και εγώ έχω ξεχάσει τα δόντια μου στο κομωδίνο. Στοπ, ως εδώ. Μπορώ να γίνω κι εγώ χυδαίος, βάλ' το στο νου σου. Και βάλ' το καλά, γιατί δεν είναι δωρεάν. Γιατί στοπ? Από φόβο μην αρχίσω να κατεβάζω πράγματα από το μυαλό μου. Είναι τόσο εύκολο. Βγάζεις μια ιδέα από εδώ, ένα συνέστημα από τ' άλλο ράφι, τα συνδέεις με βοήθεια από τις λέξεις, μαύρες σκύλες και προκύπτει ότι σε θέλω.

Μερικό σύνολο σε θέλω. Γενικό σύνολο σ' αγαπώ. Έτσι ζουν πολλοί φίλοι μου, για να μην μιλήσω για έναν θείο και δύο εξαδέλφους μου, πεπισμένους ότι είναι ερωτευμένοι με τις συζύγους τους. Απ' τα λόγια στην πράξη, ρε. Κατά κανόνα, χωρίς βέρμπα δεν υπάρχει, ρε. Αυτό που πολλοί άνθρωποι λένε έρωτα δεν είναι άλλο από το διαλέγω μια γυναίκα και την εμφεύομαι. Τη διαλέγουν, στορκίζομαι, τους έχω δει. Λες και μπορείς να διαλέξεις τον έρωτα. Λες και ο έρωτας δεν είναι το αστροπελέκι που σε σκίζει στα δύο και σε αφήνει κεραυνόπληκτο στη μέση της αυλής. Θα μου πεις ότι τη διαλέγουν γιατί την αγαπούν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πάει αδοπάνα. Τη Βεατρίκη δεν τη διαλέγεις. Την Ιουλιέτα δεν τη διαλέγεις. Δεν διαλέγεις εσύ τη βροχή που θα σε μου σκέψει ως το κόκαλο όταν βγεις από ένα ρεσιτάλ.

Μορελιάνα. Σκέφτομαι τις ξεχασμένες εκφράσεις, τις πάμπολες χειρονομίες και τα λόγια των παππούδων που χάνονται λίγο-λίγο, που δεν κληροδοτούνται, που πέφτουν από το δέντρο του χρόνου η μία έξω από την άλλη. Απόψε βρήκα ένα κερί πάνω σε ένα τραπέζι και έτσι για να παίξω το άναψα και διέσχισα μαζί του το διάδρομο. Το ρεύμα από το περπάτημα λίγο έλειψε να το σβήσει και τότε είδα το αριστερό μου χέρι να υψώνεται μόνο του, να κυρτώνει και να προστατεύει τη φλόγα με ένα ζωντανό παραπέτασμα που έκοβε τον αέρα. Ενώ όσο η φλόγα έπαιρνε πάλι πάνω της, σκέφτηκα πως αυτή η χειρονομία ήταν κάποτε όλων μας. Σκέφτηκα όλων μας και σκέφτηκα σωστά ή αισθάνθηκα σωστά. Πριν από χιλιάδες χρόνια, την εποχή της φωτιάς, ώσπου μας την άλλαξαν με τον ηλεκτρισμό.

Φαντάστηκα και άλλες χειρονομίες. Αυτή των γυναικών να σηκώσουν τη φούστα τους, των ανδρών να πιάσουν το σπαθί τους. Σαν τις χαμένες λέξεις από τα παιδικά τα μου, λέξεις που άκουσα για πρώτη φορά από γέροντες ετοιμοθάνατους. Στο σπίτι μου κανένας πια δεν λέει κασέλα από καμφορόδεντρο, ούτε μιλάει για πυροστιές ή σιδεροστιές. Σαν κάτι περασμένες μουσικές, τα βάλς του 20, τις πόλκες που συγκινούσαν τους παππούδες μας.

Σκέφτομαι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα έπιπλα, αυτά τα σκεύη που εμφανίζονται καμιά φορά σε αχυρώνες, κουζίνες ή κρυψώνες και που τη χρήση τους κανείς δεν είναι σε θέση να εξηγήσει. Πόσο ματαιόδοξο να πιστεύουμε ότι κατανοούμε τα έργα του χρόνου. Αυτός ενταφιάζει τους νεκρούς του και κρατάει τα κλειδιά. Μόνο στα όνειρα, στην ποίηση, στο παιχνίδι. Να ανάψεις ένα κερί, να διασχίσεις μαζί του ένα διάδρομο. Μπορεί καμιά φορά να προσεγγίσουμε εκείνο που είμαστε πριν γίνουμε αυτό που τρέχα γύρευε τι είμαστε τώρα.

Πρωινά, γαντζωμένη ακόμα στο μισοξύπνη που ούτε η ανατριχιαστική στριγλιά του ξυπνητηρίου κατάφερε να το μετατρέψει σε πλήρη εγρήγορση, διηγούνταν απαρεγκλήτως τα όνειρά τους. Με τα κεφάλια τα τσουκουμπισμένα το ένα στ' άλλο, χαϊδευόμενοι, μπλέκοντας χέρια και πόδια, προσπαθούσαν να μεταφράσουν σε λόγια του έξω κόσμου ό,τι είχαν ζήσει τις ώρες του σκότους. Ο Τράβελερ, φίλος του Ολιβέιρα από τα παλιά, γοητευόταν από τα όνειρα της Ταλίτας, από το στόμα της που σφιγγόταν ή χαμογελούσε ανάλογα με την αφήγησή της, από τις χειρονομίες και τα επιφωνήματα με τα οποία την κοσμούσε, από τις αφελείς εικασίες της για το λόγο και το νόημα των ονείρων της. Ύστερα έλεγε και εκείνο τα δικά του, και καμιά φορά στη μέση μιας αφήγησης τα χέρια τους άρχισαν να χαϊδεύονται και περνούσαν από τα όνειρα στον έρωτα, ξανακοιμώνταν, έφταναν πάντα καθυστερημένοι. Εκείνος, όσο άκουγε την Ταλίτα, τη φωνή της λίγο βραχνή από τον ύπνο, και κοίταζε τα μαλλιά της που ήταν χυμένα στο μαξιλάρι, ξαφνιαζόταν που τα πράγματα μπορούσε να έχουν γίνει έτσι. Άπλωνε ένα δάχτυλο, άγγιζε τον κρόταφο, το μέτωπο της Ταλίτας, και τότε η αδελφή μου ήταν η θεία μου η Ρένα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Διαπίστωνα το φράγμα μόλις λίγους πόντους από το κεφάλι του, και εγώ ήμουν γυμνός σε έναν καλαμιώνα και έβλεπα το οργισμένο ποτάμι να φουσκώνει ένα γιγάντιο κύμα. Είχαν κοιμηθεί με τα κεφάλια τους να αγγίζονται, και εκεί σε αυτή τη σωματική αμεσότητα, στη σχεδόν απόλυτη σύμπτωση των στάσεων, των θέσεων, των αναπνοών, στην ίδια κάμαρα, στο ίδιο μαξιλάρι, στο ίδιο σκοτάδι, στο ίδιο τικ-τακ, στα ίδια ερεθίσματα από το δρόμο και την πόλη, στις ίδιες μαγνητικές ακτινοβολίες, στην ίδια μάρκα καφέ, στην ίδια αστρική σύζευση, στην ίδια νύχτα και για τους δύο, εκεί, σφιχταγκαλιασμένοι, είχαν ονειρευτεί διαφορετικά όνειρα. Είχαν ζήσει ανώμοιες περιπέτειες. Ο ένας είχε χαμογελάσει ενώ η άλλη το έβαζε στα πόδια έντρομη. Ο ένας είχε γυρίσει να δώσει διαγώνισμα στην άλγευρα, ενώ η άλλη έφτανε σε μια πόλη από άσπρες πέτρες.

Αυτή η πρωινή απογραφή χαροποιούσε ή στενοχωρούσε την Ταλίτα. Αλλά ο Τράβελερ επέμενε κρυφά να αναζητεί αντιστοιχίες. Πώς ήταν δυνατόν η ημερήσια συντροφιά να κατέληγε αναπόφευκτα σε αυτό το διαζύγιο, σε αυτή την απαράδεκτη μοναξιά του ονειρευτή? Ήταν φορές που η εικόνα του συμμετείχε στα όνειρα της Ταλίτας, η εικόνα της Ταλίτας μοιραζόταν τη φρίκη ενός εφιάλτη του Τράβελερ. Αλλά εκείνοι δεν το γνώριζαν αυτό. Έπρεπε ο άλλος να το διηγηθεί στο ξύπνημα. Και τότε μου άρπαξε στο χέρι και μου είπες. Και ο Τράβελερ ανακάλυπτε ότι ενώ στο όνειρο της Ταλίτας την είχε αρπάξει από το χέρι και της έλεγε, στο δικό του είχε πλαγιάσει με την καλύτερη φίλη της Ταλίτας. Ή κουβέντιαζε με τον διευθυντή του τσίρκου Λασεστρέγιας ή κολυμπούσε στο Μάρντελ Πλάτα.

Η παρουσία του φαντάσματός του στο ξένο όνειρο τον υποβίβαζε στο επίπεδο ενός απλού υλικού για επεξεργασία, ίσης σημαντικότητας με τα ανδρίκελα στις άγνωστες πόλεις, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στις σκάλες, όλο το θίασο των νυχτερινών προσομοιώσεων. Κολλημένος στην ταλίτα, σκεπάζοντας το πρόσωπο και το κεφάλι της με δάχτυλα και χείλη, ο τράβελερ ένιωθε το αδιαπέραστο φράγμα, την ηλικιώδη απόσταση που ούτε ο έρωτας μπορούσε να καλύψει. Πολύ καιρό περίμενε ένα θαύμα, ότι το όνειρο που θα του αφηγούνταν η Ταλίτα το πρωί θα ήταν το ίδιο με αυτό που είχε ονειρευτεί εκείνος. Το ευχόταν, το περίμενε, το προκαλούσε, επικαλούμενος όλες τις πιθανές αντιστοιχίες, αναζητώντας ομοιότητες που θα τον οδηγούσαν ξαφνικά στην αναγνώριση. Μόνο μία φορά που η Ταλίτα δεν της έδωσε την παραμικρή σημασία, ονειρεύτηκαν αντίστοιχα όνειρα. Η Ταλίτα μίλησε για ένα ξενοδοχείο που καθένας έπρεπε να φέρνει τη δική του καρέκλα. Τότε ο τράβελερ θυμήθηκε το δικό του όνειρο. Ένα ξενοδοχείο χωρίς λουτρά, κάτι που τον ανάγκαζε να διασχίσει έναν σιδηροδρομικό σταθμό με μια πετσέτα για να κάνει μπάνιο σε ένα ακαθόριστο μέρος. Της το είπε: «Ονειρευτήκαμε σχεδόν το ίδιο όνειρο. Είμαστε σε ένα ξενοδοχείο χωρίς καρέκλες και χωρίς λουτρά». Η Ταλίτα γέλασε. Ώρα να σηκωθούν. Ντροπή, τόση την παλιά.

Ο Τράβελερ έχανε όλο και πιο πολύ τη σιγουριά και τις ελπίδες του. Τα όνειρα ξανάρθαν, καθένα χωριστά. Τα κεφάλια τους αγγίζονταν στον ύπνο και η αυλαία καθενός άνοιγε σε διαφορετικό σκηνικό. Ο Τράβελερ σκέφτηκε ειρωνικά ότι έμοιαζαν με τα δύο κολλητά σινεμά της οδού Λαβάγε και χάσε κάθε ελπίδα. Δεν είχε πια καμία πίστη ότι αυτό που λαχταρούσε θα συνέβαινε και ήξερε πως δίχως πίστη δεν επρόκειτο να συμβεί. Ήξερε πως δίχως πίστη δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά που πρέπει να συμβούν. Μα και με πίστη, σπάνια.

The Grave. Freddie Keppard, Here Comes a Hot Tay Mail Man. Thelonious Monk, Round Midnight. Horace Silver, Señor Blues. Errol Garner, Misty. Louis Armstrong, Stardust. Little Walter, Blues with a Feeling. Oscar Peterson, Oscar's Blues. Carlos Gardel, Anclao in Paris. Duke Ellington, Baby When You Ain't There. Leo Ferré, La Vie d'Artiste. Frédéric Tellius, A Song Before Sunrise. Maria Callas, Leo Delibes, Coppelia Vals. Maestro Francisco De Caro, Flores Negras. Και ο Χούλιο Κορτάσαρ που διάβασε απόσπασμα από το κεφάλαιο 82 του Κούτσο. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο «Χούλιο Κορτάσαρ, το Κουτσό», μετάφραση σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Όπερα, Αθήνα 2018. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Χούλιο Κορτάσαρ. Τις ταχυδρόμησε ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη.

Λενινφέα, τα νούφαρα. Η αισθητική του βιολονίστα και συνθέτη Νίλ Λάιτερ, του μουσικού συνόλου των Echo Collective, είναι λεπτή και διακριτική, παραπέμποντας στα νούφαρα του Κλοντ Μονέ, με ένα βλέμμα που δεν αφηγείται, αλλά παρατηρεί τη λεπτομέρεια μιας επιφάνειας που δεν είναι αβαθής ούτε στατική και συνιστά έναν τόπο συγκέντρωσης σε μικρούς, ανεπαίσθητους σχηματισμούς που πάλλονται. Σε αυτό το ιμπρεσιονιστικό σκηνικό, ο Ροντρίγκο Λεάο φέρνει στο προσκήνιο το ανθρώπινο στοιχείο. Η πορτογαλικής καταγωγής του ευαισθησία, συγγενής με τη μελαγχολία του Φάντο, αλλά και εκλεπτισμένη σε ευρωπαϊκό μινιμαλισμό, μετατρέπει την αφηρημένη επιφάνεια σε κοινότητα προσώπων που αναδύονται ως χαρακτήρες μέσα στο χρόνο. Gente diferente. Διαφορετικοί άνθρωποι.

Northern Waltz, στην αργή περιστροφή ενός βάλς από τον Βορρά, σύνθεση του Κίντο Τακαχίρο, ο κιθαριστής Julian Lage στη συνέχεια βρίσκει κοινό βηματισμό, μετατρέπει την κίνηση σε ανάμνηση, συλλέγοντας τα ίχνη μιας αντίχησης νοχελικής.

Le Départ, η αναχώρηση. Στον απόϊχο της σύνθεσης του Paul Weller, ιδρυτικού μέλους της μπάντας των Style Council, με αναφορές στην soul, jazz αλλά και την pop ευρωπαϊκή κοσμοπολίτη και αισθητική, το σχήμα των Momo Trio του πιανίστα Γιώργου Δούση επαναφέρει την ακρόαση σε πιο προσωπικό τόνο. Το κομμάτι με τίτλο «Φανταστικός ταξιδευτής» μοιάζει να παίρνει κυριολεκτικά την ιδέα της αναχώρησης και να την μετατρέπει σε εσωτερικό ταξίδι ήρεμες, λυρικής έντασης και ατμόσφαιρας ονειρικής. Imaginary Traveler.

The Great Absence, η μεγάλη απουσία. Τίτλος σύνθεσης του Richard Melville Hall, γνωστού ως Moby, στραμμένη προς την εσωτερικότητα και την σιωπηλή μελαγχολία, δημιουργεί την αίσθηση του κενού, χωρίς να οδηγεί σε απόγνωση, προσφέρει μια ήρεμη αποδοχή, αφαιρώντας ό,τι περιττό, ώστε να μείνει ο πυρήνας του αισθήματος. Σε αυτήν τη σιωπή που μετατρέπεται σε πεδίο προσμονής, η απουσία γίνεται προϋπόθεση ακρόασης. Το τραγούδι «Listening Wind», ο άνεμος που ακούει, λειτουργεί ως απάντηση στη μεγάλη απουσία, χωρίς να την ακυρώνει, εισάγοντας αφήγηση δίχως να γεμίζει το κενό, αλλά διασχίζοντάς το. Ο άνεμος είναι φορέας μνήμης και συνείδησης, με προσανατολισμό και κατεύθυνση. Η σύνθεση ενσωματώνει πολιτική ευαισθησία και ανθρώπινο βάθος μέσα σε ποιητική γλώσσα, συνδυάζει στοχασμό και εξωστρέφεια, μιλώντας για τον άνεμο που δεν ανήκει σε κανέναν και διαπερνάει τα πάντα, μεταφέροντας άλλοτε ψήθυρους, άλλοτε σκόνη και άλλοτε αλλαγή. Και δεν έχει σημασία τόσο από πού φυσάει, αλλά ποιος είναι ικανός να τον ακούσει μέσα του, καταλήγει ο Πίτερ Γκάμπριελ, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με Arvo Pärt και το Magnificat που ηχογράφησε το 1993 στη Δανία το φωνητικό σύνολο Γιώνα Μούζικα, το οποίο διευθύνει ο Βακλόβας Αυγούστινας.

το φωνητικό σύνολο Γιώνα Μούζικα, υπό τη διεύθυνση του Βακλόβας Αουγκούστινας, ερμήνευσε το Magnificat του Άρβο Πέρτ. Και συνεχίζουμε με τον τσεμπαλίστα Κόλιν Τίλνη να ερμηνεύει τις καμπάνες του William Byrd.

ο τσιμπαλίστας Colin Tilney ερμήνευσε τις καμπάνες του William Byrd. Αλεσάνδρο Σκαρλάτη για τη συνέχεια και κοντσέρτο γκρόσο αριθμός 1 σε φα ελάσσονα. Ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Tafel Music υπό τη διεύθυνση της Jeanne Lamont.

η Μπαρόκ Ορχήστρα Τάφελ Μουζικ υπό τη διεύθυνση της Ζαν Λαμούν ερμήνευσε το Κοντσέρτο Γκρόσο αριθμός 1 σε Φα Ελάσσονα του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη. Ακολουθούν οι παραλλαγές έργο 54 που συνέθεσε ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ πάνω στο Λαμονφερίνα, ο τσελίστας Μάρτιν Τσέλερ και η πιανίστα Έλς Μπιέσεμανς ερμηνεύουν.

Ο τσελίστας Μάρτιν Τσέλερ και η πιανίστα Έλς Μπιέσεμανς ερμήνευσαν τις παραλλαγές «La Monferina» έργο 54 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Παραλλαγές και για τη συνέχεια, αυτή τη φορά από τον Johannes Brahms, ο οποίος τη συνέθεσε πάνω στο θέμα «Ύμνος του Αγίου Αντωνίου» που αποδιδόταν στον Χάιντν το καλοκαίρι του 1873 στο παραλίμνιο χωριό Τούτσινγκ στη Βαυαρία, όπου περνούσε τις διακοπές του. Αρχικά το έγραψε για δύο πιάνα, έργο 56 β, και στη συνέχεια το μετέγραψε για ορχήστρα.

ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn, του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργκεν υπό τη διεύθυνση της Simone Young. Τα 5 άσματα του Benjamin Britten γράφτηκαν όταν ο συνθέτης ήταν γύρω στα 30 του χρόνια και το καθένα ασχολείται σε διαφορετικό βαθμό με θρησκευτικά θέματα. Το πρώτο του το έγραψε τον Σεπτέμβριο του 1947 και είχε τίτλο «My Beloved is Mine» και ήταν, σύμφωνα με τον Peter Pears, το καλύτερο κομμάτι φωνητικής μουσικής του Britten μέχρι εκείνη τη στιγμή.

My Beloved is Mine από τα 5 άσματα του Benjamin Britten, ερμήνευσε ο τενόρος Andrew Kennedy μαζί με τον πιανίστα Ian Bernstein. Πριν επιστρέψει στη Σοβιετική Ένωση το 1936, ο Προκόφιεφ αποδέχτηκε την παραγγελία του Βέλγου βιολονίστα Ρομπέρ Σετάνς να συνθέσει ένα κοντσέρτο για βιολί. Το αποτέλεσμα ήταν το έργο 63, που γράφτηκε στο Παρίσι, τη Ρωσία. Η ενορχίστρωσή του ολοκληρώθηκε στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ενώ η πρώτη του παρουσίαση έγινε στη Μαδρίτη το 1935.

Ο βιολονίστας Ανατόλη Μπαζένοφ ήταν ο σολίστ στο δεύτερο κονσέρτο για βιολί, έργο 63 του Σεργέη Προκόφιεφ, και μαζί του ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Βιτσισλάβ Μπλινόφ. Μία από τις σπουδαιότερες μορφές της σουηδικής ιστορίας ήταν ο συγγραφέας, ιστορικός, ποιητής, φιλόσοφος αλλά και συνθέτης Έρικ Γκούσταβ Γκάιερ. Ακούμε τη σονάτα σε Φάε Λάσονε για πιάνο τέσσερα χέρια που έγραψε το 1820. Ερμηνεύουν οι Στέφαν Μπόιστεν και Άντερς Κίλστρομ.

Οι πιανίστες Στέφαν Μπόιστεν και Άντερς Κίλστρομ ερμήνευσαν τη σονάτα σε φα ελάσσονα για πιάνο τέσσερα χέρια του Έριχ Γκούσταβ Γκάιερ. Η σονάτα πιάνε φόρτε, με την οποία θα κλείσει το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, είναι σύνθεση του 1597 του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα Τζοβάνι Γκαμπριέλη και πρόκειται για ένα από τα πρώτα γνωστά μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα χαλκίνα πνευστά.

0: Η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κέτιλ Χάουσγκαρτ ερμήνευσε τη σονάτα πιάνε φόρτε του Τζοβάνι Γκαμπριέλη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Ραχμάνινοφ έγραψε 4 κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, από τα οποία το δεύτερο θεωρείται το καλύτερο. Γραμμένο στα 1901, όταν ο συνθέτης ζούσε στη Μόσχα, έγινε γρήγορα γνωστό σε όλο τον κόσμο ως ένα από τα δημοφιλέστερα κοντσέρτα του πιανιστικού ρεπερτορίου. Αυτό θα ερμηνεύσει τώρα ο Ρωσοαμερικανός πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν μαζί με την ορχήστρα της Μινεσότα που διευθύνει ο Χουάνχο Μένα.